0: Πρίσμα 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
3: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολος. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ, 8 και 4 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας και κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
4: Είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα Ίκα, Μπόντο Πακατόντης.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
6: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
7: Είσαι ηλίθια.
8: Ρε, έχεις την πως είσαι.
6: Άσε μαζένου πα.
7: Πως είσαι έτσι ρε.
8: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
9: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
10: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Κρίσμα 92.
1: Τι θέλεις τώρα, τι ζητάς? Μαζί μου γιατί περπατάς στις νύχτας τα σφιχτά δεσμά? Μέσα μου και ένα-δυο φωτιές, του διμηνού λαβώ ματιές. Πώς με μεθαίνει

0: Πρίσμα 92.
1: Hello children, welcome to our school and to our country, I could say.
2: Hi Ella, I'm Laura. Hi.
3: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστια Στάν και τη Ρενάντε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Μετά το

0: Jones. Και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ 8 και 4 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας και κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολο.
3: Είμαι ο Γκάρι Όρκαμ Όλιβερ Μάγμα ή Καμπόντο Παγαπώντης.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Hello children, welcome to our school and to our country I could say.
3: Hi Ella, I'm Laura. Hi.
4: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστιαν Σταν και τη Ρενάντε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες.
5: Θα μάθω το σχολείο τι είσαι!
6: Είσαι ηλίθια!
7: Ρε, έχεις τι πως είσαι!
5: Άσε μαζένουπα!
6: Πως είσαι έτσι ρε!
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι! Σε λιώνω με μια πουνιά!
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
11: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
12: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
13: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Πρίσμα 92.
1: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
2: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Πρίσμα 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
3: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ, 8 και 4 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας και κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολο.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: Πρίσμα 92.
1: Hello children. Welcome to our school and to our country, I could say.
2: Hi Ella, I'm Laura. Hi.
3: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστιαν Σταν και τη Ρενάτε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκασης Χωρίτητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

φτάνει να έμενα μαζί σου όλο το βράδυ, μέχρι που έγινε διωγμός του χάρη.

τι λέω εγώ το κάνω. Κι ας είχα δει στα μάτια σου πως θα πεθάνω. Έχω κρατήσει από το τσιγάρο σου τη στάχτη.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
4: Άσε μαζένουπα.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Χρίσμα 92. Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολος. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ 8 και 4 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας και κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Κάποτε θα γυρίσω να δω και θα είμαι ένας άλλος εγώ. Θα κοιτάξω μέσα τα μαύρα γυαλιά το θολό μου αντικάτοπτρισμό. Και θα αρχίσεις να μιλάς με μια σημαντική αφορμή. Θα μου πεις πως περνάνε οι μέρες, τα χρόνια, μα το όνειρο με.

que hará de aquí. Κάποτε θα γυρίσω να δω και θα είμαι ένας άλλος εγώ. Θα κοιτάξω μέσα τα μαύρα γυαλιά, το θολό μου αντικατοπτρισμό. Και θα ανάψω ένα τσιγάρο, θα βάλω ένα ποτό. Δεν θα πάω πουθενά, θα περάσω μαζί σου το βράδυ κι ας μείνεις εδώ. Στα δικά μας βήματα θα πατήσω ξανά.

γυρίσω να δω και δεν θα είναι κανένας εδώ. Στον καθρέφτη σαν σκιά θα περνά σκοτεινό το ειδωλό μου κι εγώ. Θα ανοίξω λίγο την πόρτα να δω λίγο ουρανό. Είχες πει πως περνάνε οι μέρες τα χρόνια, μα το ονειρωμένη εδώ.

0: μέσα.
1: Πάμε ποτέ το δόντι.

0: Πρίσμα 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά

0: παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Hello children, welcome to our school and to our country, I could say.
2: Hi Ella, I'm Laura. Hi.
3: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστια Στάν και τη Ρενάντε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

για να έρθω να σε βρω. Πήρα τρένο για Γαλλία, εκεί μου είπες σε 100 και σου είπα ουήματα, μα δεν μιλάω γαλλικά. Για αυτό

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
3: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

θέλω να σε δω. Να μην εξηγώ, να μην πω κουβέντα.

0: Παρασκευή. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
3: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ 8 και 4 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας και κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
4: Είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα ή Καμπό των Πακαπώνης.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
6: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
7: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
8: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε.

0: μιλήσεις, θα μάθαινα το σχολείο τι είσαι.
1: Είσαι ηλίθεια.
2: Ρε, έχεις δημοσίσαι.
0: Άσε μαζένουπα.
1: Πώς είσαι έτσι, ρε.
2: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
3: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
4: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Πρίσμα 90 και 2.

0: 92.
1: Πάμε να δούμε το σταντεπάντεχα της Γερασιμίδου.
2: Τι είναι αυτό?
1: Μια κωμωδία, λέει, για δύο πρόσωπα.
2: Ποια πρόσωπα?
1: Τον Αντώνη Ξένο και την Ελένη Γερασιμίδου.
2: Τον Ξένο, τον Γυριγιώτη με τη γυναίκα του.
1: Ναι, καλέ. Και έρχονται, λέει, για μία μοναδική παράσταση στη Ζάκυνθο.
2: Πότε, λέει?
1: Το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου.
2: Πού?
1: Στο Κυποθέατρο, στον Αυριακό.
2: Άντε, πάμε να δούμε τι λένε κι αυτοί.
3: Σταντεπάντεχα της Ελένης Γερασιμίδου. Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, στο Κυποθέατρο στον Αυριακό.
4: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Hello children. Welcome to our school and to our country, I could say.
7: Hi, hello. I'm Laura. Hi.
8: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστια Στάν και τη Ρενάτε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: πάντα και δύο.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα

0: με τη Real News.
1: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
3: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
4: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
5: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
6: Πρίσμα 90 και 2.

0: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ, 8 και 4 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας και κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολο.
3: Είμαι ο Γκάρι Όρκαμ, Όλιβερ Μάγμα, Ίκα, Μπόντο Παγκαπών.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Πρίσμα 90 και 2.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Τέλζα Κίνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Τέλζα Κίνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakinthos.gr. Τέλζα Κίνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Hello children, welcome to our school and to our country I could say.
3: Hi.
4: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστια Στάν και τη Ρενάντε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
6: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
7: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι. Άσε μαζένου πά.
7: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 92.

0: γομίτι.
1: Το γομίτι.
0: Αμέ. Ως κι ένας βλάχος γαλατάς μου τραγουδούσε καταφτάς.

0: Να δούμε το στανταπάντεχα της Γερασμίδου.
1: Τι είναι αυτό?
0: Μια κωμωδία, λέει, για δύο πρόσωπα.
1: Ποια πρόσωπα?
0: Τον Αντώνη Ξένο και την Ελένη Γερασμίδου.
1: Το Ξένο, το Γυριγιώτη με τη γυναίκα του.
0: Ναι, καλέ. Και έρχονται, λέει, για μία μοναδική παράσταση στη Ζάκυνθο.
1: Πότε, λέει?
0: Το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου.
1: Πού?
0: Στο Κηποθέατρο, στον Αυριακό.
1: Άντε, πάμε να δούμε τι λένε κι αυτοί.
2: Στανταπάντεχα της Ελένης Γερασιμίδου. Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο, στον Αυριακό.
3: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
4: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
5: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
6: Πρίσμα 90 και 2.

σταυρό μου, με το Θεό μιλώ. Σαν κάνω το σταυρό μου, με το Θεό μιλώ. Είναι ένα εκκλησάκι ψηλό, ψηλό, ψηλό. Τη θάλασσα κρατεύω ψηλά, ψηλά, ψηλά. Τα πόδια της Αθήνας φυλά, φυλά, φυλά. Άγιε μου Γιώργη, γλυκαβητέ μου, σας προσουτάλογο καμαρωτέ μου. Άγιε μου Γιώργη, κάνε το θάμα σου και θα σου φέρω κι εγώ το τάμα σου. Για μια γυναίκα που ήταν το πάθος μου, προστάτεψέ με από το λάθος μου. Άγιε μου Γιώργη.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
3: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολος. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ, 8 και 4 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας και κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Ρίσμα 90 και 2.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Πάμε να δούμε το σταντεπάντεχα της Γερασιμίδου.
3: Τι είναι αυτό?
2: Μια κωμωδία, λέει, για δύο πρόσωπα.
3: Ποια πρόσωπα?
2: Τον Αντώνη Ξένο και την Ελένη Γερασιμίδου.
3: Τον Ξένο, τον Γυριγιώτη με τη γυναίκα του.
2: Ναι, καλέ. Και έρχονται, λέει, για μία μοναδική παράσταση στη Ζάκυνθο.
3: Πότε, λέει?
2: Το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου.
3: Πού?
2: Στο Κηποθέατρο, στον Αυριακό.
3: Άντε, πάμε να δούμε τι λένε κι αυτοί.
4: Σταντεπάντεχα της Ελένης Γερασιμίδου. Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο, στον Αυριακό.
5: Hello, children. Welcome to our school and to our country, I could say.
6: Hi, Ella. I'm Laura. Hi.
7: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστιαν Σταν και τη Ρενάντε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες.
8: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.

ακατάδεκτη. Να ακούσε αυτά που σου λέω. Μη μου κουνιέσαι εμένα γιατί θα πέσεις, έτσι. Hey, στάσου, πού πας? Δεν είπαμε και τίποτα. Σαν ψηλάδε του πήρες το όνομα, ναι. Ποια νομίζεις ότι είσαι? Στάσου ρε παιδάκι μου, μη φεύγεις. Στάσου λοιπόν. Σκέτο θαύμα είσαι, κορίτσι μου. Γεια και χαρά σου λοιπόν. Να σε φρόνιμο κορίτσι, έτσι. Μπράβο, τι ωραία έγινε έτσι. Κουκλάρα, ό,τι και να πεις. Γεια σου, τι γυναικάρα. Και μην ξεχνάς, μην ξεχνάς. Ξέρω καλύτερα από σένα πως έκανε η μανούλα σου, ε. Γεια σου, τσάω.

0: 10 και 2.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά.

0: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο τι είσαι.
3: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις τιμος είσαι.
2: Άσε μαζένουμπα.
3: Πώς είσαι έτσι, ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Πρίσμα 90 και 2.

0: να δούμε το σταντεπάντεχα της Γερασιμίδου.
1: Τι είναι αυτό?
0: Μια κωμωδία, λέει, για δύο πρόσωπα.
1: Ποια πρόσωπα?
0: Τον Αντώνη Ξένο και την Ελένη Γερασιμίδου.
1: Τον Ξένο, τον Γυριγιώτη με τη γυναίκα του.
0: Ναι, καλέ. Και έρχονται, λέει, για μία μοναδική παράσταση στη Ζάκυνθο.
1: Πότε, λέει?
0: Το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου.
1: Πού?
0: Στο Κυποθέατρο, στον Αυριακό.
1: Άντε, πάμε να δούμε τι λένε κι αυτοί.
2: Σταντεπάντεχα της Ελένης Γερασιμίδου. Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, στο Κυποθέατρο, στον Αυριακό.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
5: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ, 8 και 4 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας και κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
6: Είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα Ίκα Μπόντο Βακαπόντης.
7: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Ρίσμα 90 και 2.

0: με τη Real News.
1: Hello children. Welcome to our school and to our country, I could say.
2: Hi Ella, I'm Laura. Hi.
3: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστιαν Σταν και τη Ρενάντε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Πρίσμα 92. Όταν

0: 92. Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
2: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Πρίσμα 92.

0: Πρίσμα 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
3: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολος. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ, 8 και 4 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας και κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
4: Είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα ή Καμπότο Παγκαπώντης.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
7: Είσαι ηλίθια.
8: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
6: Άσε μαζένουπα.
7: Πως είσαι έτσι ρε.
8: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
9: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
10: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 90.

0: 90 και 2.
1: Πάμε να δούμε το στανταπάντεχα της Γερασιμίδου.
2: Τι είναι αυτό?
1: Μια κωμωδία, λέει, για δύο πρόσωπα.
2: Ποια πρόσωπα?
1: Τον Αντώνη Ξένο και την Ελένη Γερασιμίδου.
2: Τον Ξένο, τον Γυριγιώτη με τη γυναίκα του.
1: Ναι, καλέ. Και έρχονται, λέει, για μία μοναδική παράσταση στη Ζάκυνθο.
2: Πότε, λέει?
1: Το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου.
2: Πού?
1: Στο Κηποθέατρο, στον Αυριακό.
2: Άντε, πάμε να δούμε τι λένε κι αυτοί.
3: Στανταπάντεχα της Ελένης Γερασιμίδου. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο στον Αυριακό.
4: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Hello children. Welcome to our school and to our country, I could say.
6: Hi, hello. I'm Laura. Hi.
7: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστιαν Σταν και τη Ρενάντε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες.
8: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
9: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
10: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
11: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 90 και 2.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε.

0: 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
3: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και Τέρατα. Κάθε βράδυ, 8 και 4 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας και κάθε βράδυ στις 8 στο κινηματογράφο Φόσκολο.
4: Είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα ή Καμπόντο Βακαφόντης.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Hello children, welcome to our school and to our country, I could say.
3: Hi Ella, I'm Laura. Hi.
4: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστιαν Σταν και τη Ρενάντε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
7: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
5: Άσε μαζένουπα.
6: Πως είσαι έτσι ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
11: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
12: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
13: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.

0: Real FM.
1: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
2: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
3: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.

0: 92.
1: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92. Και ύστερα

0: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
1: Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέζεις, δεν μπορώ.

σκόνη και θρυψαλά να γίνομαι μαζί σου. Θυμήσου όμως πόσα ξέχασες, θυμήσου πόσα μου πήρες και τα έχασες, θυμήσου.

πόσα ξέχασες τιμή σου. Πόσα μου πήρες και τα έχασες τιμή σου. Πάντα στην ίδια διαδρομή εσύ να φεύγεις και μετά σκονή και θρύψαλα.

και τρυψαλά να γίνομαι μαζί σου. Θυμήσου όμως πως θα ξέχασες, θυμήσου. Παρά στην ίδια διαδρομή ξαναφεύγεις και μετά σκονή και θρύψαλα

0: Real FM.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίο του Άρεως από 4 έως 20 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε όλους στην μεγάλη γιορτή του βιβλίου. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου. Μέγας χορηγός ΟΣΥ ΑΕ.
4: Η συγκλονιστική μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον εμβληματικό ρόλο επιστρέφει στην Αθήνα. Μετά τα αλλεπάλληλα sold out σε όλη την Ελλάδα, συνεχίζει τον θρίαμβό της για 8 τελευταίες παραστάσεις. Μην τη χάσετε. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στο ticketservices.gr.
5: Αυτή είναι η τελευταία μέρα. Θα νυχτώσει και θα είναι πια για πάντα νύχτα.
6: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM.
1: Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
2: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
1: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
3: Καλώς σας βρήκα. Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
1: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
3: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
1: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
4: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
5: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11, ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται στον Real FM 97,8.
6: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
7: Αν όταν κοιτάς τα κύματα,

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Τέλζα Κίνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Τέλζα Κίνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakinthos.gr. Τέλζα Κίνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
3: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολος. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ 8 και 4 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας και κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
4: Είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα ή Καμπότο Πακαπόντες.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Πρίσμα 92.

0: Real FM.
1: Πού πάνε οι τιμές στα τρόφιμα, στα καύσιμα και στο ρεύμα? Τι αλλάζει στη φορολογία και στις συντάξεις? Τι συμβαίνει με τα ακίνητα και τα ενίκια? Ειδικοί απαντούν σε όσα απασχολούν την τσέπη και την καθημερινότητά μας. Η οικονομία έχει πολλά ψηλά γράμματα και εμείς τα διαβάζουμε όλα.
2: Δημήτρης Χριστούλιας, κάθε Σάββατο και Κυριακή 3 με 4 το απόγευμα στον Real FM 97,8.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
10: Η παραγγελία σας.
9: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα, σουφρώνουν. Η έκπτωση 3.80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
11: Παρακαλούμε.
12: Μην

0: 92. Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Πάμε να δούμε το σταντεπάντεχα της Γερασιμίδου.
2: Τι είναι αυτό?
1: Μια κωμωδία, λέει, για δύο πρόσωπα.
2: Ποια πρόσωπα?
1: Τον Αντώνη Ξένο και την Ελένη Γερασιμίδου.
2: Τον Ξένο, τον Γυριγιώτη με τη γυναίκα του.
1: Ναι, καλέ. Και έρχονται, λέει, για μία μοναδική παράσταση στη Ζάκυνθο.
2: Πότε, λέει?
1: Το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου.
2: Πού?
1: Στο Κήποθέατρο, στον Αυριακό.
2: Άντε, πάμε να δούμε τι λένε κι αυτοί.
3: Σταντεπάντεχα της Ελένης Γερασιμίδου. Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο στον Αυριακό.
4: Hello children. Welcome to our school and to our country, I could say.
5: Hi Ella, I'm Laura. Hi.
6: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστια Στάν και τη Ρενάντε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες.
7: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Real FM.
1: Θεία, πού ήσουν?
2: Είχα πάει στην Πρωτεργία να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
1: Μάλιστα.
2: Ναι, κλειδώνει, σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
1: Α, ωραία.
2: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
1: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
2: Θα σου πω σε 6 μήνες.
3: Με το Πρωτεργία Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχει την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέργεια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Έτοιμος για το σχολείο?
5: Ναι.
4: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
5: Εντάξει.
4: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
5: Εντάξει.
4: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
5: Εντάξει.
4: Ωραία, λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
5: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
3: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
5: Και είσαι εντάξει.
6: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
7: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
8: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
7: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
6: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι,
2: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
3: Θα μάθω το σχολείο τι είσαι!
4: Είσαι ηλίθεια!
3: Ρε, έχεις δει πως είσαι! Άσε μαζέ, νουπά!
4: Πως είσαι έτσι, ρε!
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι! Σε λιώνω με μια μπουνιά!
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Πρίσμα 90.

6 λεπτά μετά τις 7. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι εκπομπή Real Sports. Εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου, στην τελική ρυθμίση του ήχου ο Λάσκαρης Αγοραστός, στα ηχητικά που θα ακούσουμε τα έχουν επιμεληθεί ο Γιώργος Τζιβελεκίδης και η Μαρία Ψάλτη. Η Ευγενία Βουγιουκλώτη είναι στην υποστήριξη της εκπομπής, ο Δημήτρης Σταυρακάκης στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου. Είμαστε αυτή την ώρα στο 6ο λεπτό στο γήπεδο του Περιστερίου και ο Ατρόμητος προηγείται της Καλαμάτας με 1-0 με γκολ του Μουτουσαμί από το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης. Είναι το πρώτο παιχνίδι για την σημερινή μέρα στην Super League. Στις 7.30 ο Όφη παίζει με την Κηφισιά. Στις 8 ο Λεβαδιακός με τον Πανετολικό. 9.30 το ντέρμπι στο Ολυμπιακό Στάδιο, ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ. Χθες η ΑΕΚ εύκολα 5-0 κέρδισε τον Άρη και ο Βόλος ήρθε ισόπαλος 1-1 με τον Ολυμπιακό σε μια αναμέτρηση η οποία στιγματίστηκε από το σοβαρό του τραυματισμό του Αγιούπ Ελκαμπή. Που νωρίς το πρωί υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση από τον γιατρό του Ολυμπιακού, τον Χρήστο Θέο, και ξεκινάει αμέσως η αποκατάστασή του. Όπως έχουμε πει από χθες, υπέστη κάταγμα κνήμης και περώνης στο αριστερό του πόδι στη σύγκρουση που είχε με τον τερματοφύλακα του Βόλου, τον Μάριο Σιαμπάνη. Η Ιντερβέτεν Live Casino, πιο ανανεωμένο από ποτέ, είναι πάντα στην παρέα μας η Ιντερβέτεν.

Με το Χρήστο Τζόλι στη σύνθεσή της, η Arsenal παίζει αυτή την ώρα. Είμαστε στο 37ο λεπτό απέναντι στην Chelsea για την Premier League. Ο Havertz στο 25 το γκολ της Arsenal. Για την Chelsea ο Rodgers προηγήθηκε στο 2ο λεπτό. Η Chelsea άνοιξε σκορ με το Rodgers και στη συνέχεια στο 25 το παιχνίδι στα ίσια με τον Kai Havertz. Νωρίτερα στην Premier League η Everton ήρθε ισόπαλη 2-2 με την Manchester United. Στη Γαλλία τελικό αποτέλεσμα Τρουά Στρασβούργο 2-6, ημίχρονο Αντζέρ Ρεν 1-2, 10 παρατέταρτο Μαρσέι Παρίσι.

στη Γερμανία η Mainz εκτός έδρας κέρδισε 3-0 το Αμβούργο. Αυτή την ώρα 400 λεπτό. Eintracht Augsburg είναι 1-0. Super League 2, η πρώτη αγωνιστική με 2 γκολ του Μάναλη στο 21ο λεπτό και στο 40ο λεπτό. Πανιόνιος κέρδισε στη Νέα Σμύρνη τον Αστέρα Τρίπολης Β στην πρεμιέρα της διοργάνωσης. Στο Θεσσαλικό Ντέρμπι, στο LFC Arena, η τοπική ομάδα ΙΑΕΛ ήρθε ισόπαλη 1-1 με την αναγέννηση Καρδίτσας. Η

Οι Καρδισιώτες προηγήθηκαν με τον, ήταν το 1-0, έγινε με τον, θα το βρούμε τώρα ποιος ήταν στο 50 λεπτό και ισοφάρισαν με το Καπετζή η ΑΕΛ στο 61 λεπτό, ένα αρκετά καλό παιχνίδι στο LFC Arena. Στη Χρυσούπολη ο Νέστος, ο τοπικός Νέστος, μοιράστηκε τους βαθμούς με την Ζάκυνθο 1-1.

στο ντέρμπι της Θεσσαλίας στην Ελευσία Αρίνα. Οι καρδιτσιώτες, η αναγέννηση στο 50 με τον Έντι Αγιέ προηγήθηκαν. Στο 61ο λεπτό η ΑΕΛ ισοφάρισε με τον Καπετζή σε 1-1. Στο 60 η ομάδα της, λίγο μετά, μπορούσαν να βάλουν κι άλλο γκολ η Βυσσινή, η ΑΕΛ. Ο Στούμπης είχε ένα σουτ, την μπάλα χτύπησε στο δοκάρι. Έτσι λοιπόν έμεινε το ΑΕΛ με την αναγέννηση της Καρδίτσας 1-1.

αυτή την ώρα για το Ισπανικό πρωτάθλημα. Τελειώνει το παιχνίδι της Μπαρτσελόνα. Παίζει εκτός έδρας με τη Βαλένθια. Προηγείται 5-0. Έχουμε τις καθυστερήσεις. Έχει δείξει 5 λεπτά καθυστέρηση στο παιχνίδι. Βαλένθια Μπαρτσελόνα μέχρι στιγμής 0-5.

Ο Λαμίν Γιαμάλ στο 8 και στο 84 λεπτό. Δύο τέρματα για την Μπάρτσα. Πέδρη στο 79 λεπτό. Ραφίνια στο 50 και Φερμίν στο 22. Τα τέρματα της ομάδας της Βαρκελόνης.

7.30 Αλαβές Οσασούνα για το Ισπανικό Πρωτάθλημα. Επίσης στις 7.30 Μάλαγα Λεβάντε. Και στις 10 το βράδυ Εσπανιόλ με την Σεβίλη. Στην Ιταλία, Πάρμα Μόντσα 1-1 τελικό. Φροζινόζνε Βενέτσια 3-2. 13ο λεπτό Μπολόνια Τσασουόλο στο 0-0. 14ο Γιουβέντους Μίλαν. Πολύ μεγάλο ντέρμπι για το Ιταλικό Πρωτάθλημα.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού για το απόψινό ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ 9.30 στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας είναι με το νέο απόκτημα της ομάδας, τον Αζεντίν Ουναΐ, ο οποίος ο Μαροκινός διεθνής έστειλε μήνυμα συμπαράστασης στο συμπατριώτη του Αγιούπ Ελκαμπή για μετά το σοβαρό τραυματισμό που υπέστη χθες στον Βόλο. Πιο συγκεκριμένα δημοσίευσε μια φωτογραφία με τον Ελκαμπή και από το παιχνίδι της Εθνικής Ομάδας του Μαρόκου, το οποίο συνόδευε με λεζάντα «Περαστικά, αδελφέ μου». Ήταν η λεζάντα σε αυτή τη φωτογραφία που έδειχνε τον Ελκαμπή σε παιχνίδι στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, παγκόσμιο κύπελο.

Χθες στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, στην ομιλία του, ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και για τα αθλητικά. Είπε για τη νέα Τούμπα ότι το καλοκαίρι του 2027 η έναρξη των εργασιών. Σήμερα στην συνέντευξη τύπου ρωτήθηκε για τα αθλητικά έργα στην Θεσσαλονίκη. Θα ακούσουμε αργότερα τι είπε. Αναφέρθηκε και για την Τούμπα και για την... για το Καφτατζόγλιο και για το γήπεδο του Άρη και το Palette Sport που θα ανακαινιστεί για να παίζει εκεί η ομάδα του Άρη που έχει έδρα. Πάντως στην Θεσσαλονίκη υπάρχει μια ικανοποίηση από τον Βέρα Σπάουκ για όσα είπε ο Πρωθυπουργός θες σχετικά με τη νέα Τούμπα.

Ημιχρόνο στη Γερμανία, Eintracht Frankfurt, Augsburg 1-0. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Ημιχρόνο και στη Γαλλία, Anzer, Ren 1-2. Δεύτερο λεπτό καθυστερήσεων για το πρώτο ημίχρονο, Arsenal Chelsea είναι στο 1-1. Δεν έχει αλλάξει κάτι στο γήπεδο του Περιστερίου. 17ο λεπτό, ο Ατρόμητος προηγείται της Καλαμάτας με 1-0.

0: Στο θέμα που ισχύασε και χθες το παιχνίδι του Βόλου με τον Ολυμπιακό και υπάρχει και συνέχεια σήμερα. Ο Αγίου Πελκαμπή λοιπόν το πρωί νωρίς υποβλήθηκε με επιτυχία σε χειρουργική επέμβαση. Η χειρουργική επέμβαση ολοκληρώθηκε ομαλά από τον γιατρό της ομάδας του Ολυμπιακού, τον Χρήστο Θεό, και η μεταγχειρητική του πορεία εξελίσσεται σύμφωνα με τον προγραμματισμό, όπως αναφέρει στην ενημέρωσή της η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Από σήμερα ξεκινάει η περίοδος αποκατάστασης με στόχο τη σταδιακή ασφαλή και πλήρη επάνωδό του στην αγωνιστική δραστηριότητα. Φυσικά, όταν χθες είχαμε αυτό το τραυματισμό που έγινε στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου στο Πανθαλικό στάδιο, εξελίχθηκαν μετά τραγικές στιγμές. Είχαμε, γιατί ήταν σοκαριστικός τραυματισμός. Είδαμε τον Αγίου Πελκαμπή πώς κράταγε το γόνατό του, που έδειξε αυτό ότι από την πρώτη στιγμή που είδαμε την μορφή του, καταλαβαίνει κανείς πόσο σοβαρός ήταν ο τραυματισμός του. Ο Μεντιλίμπαρο, που είναι ένας προπονητής αρκετά σκληρός και ψύχρεμος, ήταν αμήχανος, συντετριμμένος. Έδινε, όταν πήγαν οι ομάδες στα αποδυτήρια, οδηγίες στο διάδρομο του Πανθεσσαλικού και όχι στα αποδυτήρια. Έγινε μια ολόκληρη επιχείρηση όταν ο Ελκαμπή πήγε με το φορείο στα αποδυτήρια. Αμέσως μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Βόλου για ακτινογραφία και στην συνέχεια ο Ελκαμπή με ασθενοφόρο μεταφέρθηκε στην Αθήνα και σήμερα το πρωί, όπως είπαμε, έγινε η επέμβαση για αυτό το σοβαρό τραυματισμό, το χτύπημα που είχε, το κάταγμα στην κνήμη. Δηλαδή, ένας πολύ πολύ σοβαρός τραυματισμός είναι ανάμεσα στο γόνατο και στον αστράγαλο, και όλο αυτό αντιμετωπίζεται με χειρουργική επέμβαση, όπως και έγινε. Ήτανε σοκαριστικές οι στιγμές. Ο Ελκαμπή, όταν ήταν στα αποδυτήρια, υπήρχαν οι παίκτες, κάποιοι παίκτες που άντεχαν, πρέπει να το πούμε, ήταν στο φορείο στη μέση της θέσης των αποδυτηρίων, υπέφερε από τους πόνους. Ο Φορτούνης από πάνω του να του κρατάει το χέρι και να κλαίει. Ρέτσος, Τσικίνι, ο Κάρμο προσπαθούσαν να κάνουν ό,τι ήταν δυνατόν για να τον στηρίξουν και να πάρουν λίγο από τον πόνο του. Ήταν συγκλονιστικές στιγμές που εξελίχθηκαν μέσα στα αποδυτήρια στο ημίχρονο. Ο Βάσκος τεχνικός ακόμα εκεί τους ρώτησε τι κάνουμε, θέλετε να βγείτε. Ήταν δύσκολες στιγμές. Προσπάθησε να διτηρήσει ο Μεντιλίμπαρ την ψυχραιμία του. Έβγαλε όλους τους παίκτες έξω από το ποδητήριο και ήταν μέσα μόνο ο Ελκαμπή μέχρι να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Ρώτησε ποιος δεν μπορεί να συνεχίσει, ποιος θέλει να γίνει αλλαγή. Κανείς δεν αποκρίθηκε θετικά. Ξεκίνησε να λέει οδηγίες για το δεύτερο ημίχρονο στο διάδρομο των αποδυτηρίων, διότι μέσα στην αίθουσα βρίσκονταν ο Αγιούπ και δεν ήθελε να επηρεαστούν ακόμη περισσότερο. Ούτε ο ίδιος ο Μαροκινός, ούτε όσοι θα συνέχιζαν το παιχνίδι. Το αποτέλεσμα έδειξε ότι ουσιαστικά κανείς δεν επέστρεψε στον αγωνιστικό χώρο, γιατί θυμίζουμε ότι έγινε το πέναλτι με τον Ζώτα Σίλβα στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, έκανε το 1-0, αλλά στη συνέχεια ο Βόλος με τον Κόμπα στο 70 ισοφάρισε σε 1-1. Όπως είπα, έγινε εκτονογραφία στο νοσοκομείο του Βόλου και στη συνέχεια ναυλώθηκε ιδιωτικό ασθενοφόρο και τον μετέφερε από το νοσοκομείο του Βόλου στην Αθήνα, στην κλινική, όπου στο ιατρικό κέντρο Φαλήρου, όπου εκεί γύρω στις 7.30 το πρωί ξεκίνησε η επέμβαση, κράτησε 2,5 ώρες η εγχείρηση και έγιναν όλα όσα απαιτούνται για να διορθωθεί η ζημιά που έγινε στους μαλακούς ιστούς, στους μύες, και είναι πολύ κρίσιμο το θέμα της αποκατάστασης του παίκτη. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Η εγχείρηση ήταν απολύτως επιτυχημένη και πλέον ο Ελκαμπή μπαίνει σε περίοδο αποκατάστασης. Πλέον ο χρόνος θα είναι σύμμαχος του παίκτη και οι ευχές όλων είναι να μπορέσει να γυρίσει γεμάτος, με θετική ενέργεια και υγιής, σε περίπου 6 με 7 μήνες. Έχει πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε, όταν ρωτήθηκε από τον Δημήτρη Σπυλιόπουλο από την Κοσμοτέ TV χθες μετά το τέλος του αγώνα ο κύριος Μεντιλίμπαρ, τι είπε.
1: Δυστυχώς είναι από τις φορές που το ποδόσφαιρο περνά σε δεύτερη μοίρα. Είδα και τον ίδιο σοκαρισμένο μετά τον τραυματισμό του Ελκαμπή. Αν θέλει, αν μπορεί να πει κάτι γι' αυτό.
2: No sé, no, estaba en atendiéndole cuando...
3: Δεν μπορεί να μας πει κάτι. Αυτό που ξέρουμε είναι πως μέσα στα αποδυτήρια όταν τον φρόντιζαν πραγματικά είμαστε όλοι σοκαρισμένοι, έχουμε πάθει σοκ και αυτό γιατί όλοι όσοι ήταν δίπλα στον αγωνιστικό χώρο είδανε ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά και αυτό φάνηκε και στον αγωνιστικό χώρο στο δεύτερο ημίχρονο γιατί ήμασταν απόντες. Φάνηκε ότι ήμασταν επηρεασμένοι στο δεύτερο ημίχρονο, κανένας δεν ήταν εκεί. Τους ρώτησε στο ημίχρονο ποιος θέλει να βγει, ποιος αισθάνεται ότι θέλει να βγει. Κανένας δεν είπε ότι θέλει να βγει, αλλά η αλήθεια είναι πως φάνηκε πως κανένας δεν ήταν στο παιχνίδι.
2: Pero si es verdad que están afectados.

Ο Χρήστος Μουζακίτης έγραψε, έστειλε μήνυμα στον Αγιούπ Ελκαμπή. Είμαστε όλοι μαζί σου, Αγιούπ. Μείνε δυνατός. Συγκινητικό μήνυμα και του Γιάρουμτσουκ στον Ελκαμπή. Θρίλε, θα επιστρέψεις πιο δυνατός από ποτέ. Τώρα υπάρχει θέμα για την ευρωπαϊκή λίστα. Τι θα αποφασίσει να κάνει ο Ολυμπιακός, αν θα βάλει τον Γιάρουμτσουκ ή τον Κλέιτον. Πρέπει να αλλάξει την ευρωπαϊκή λίστα. Σας είπα ότι ο Ουναΐ έστειλε και αυτό μήνυμα. Ο Ουναΐ έστειλε και αυτός μήνυμα στην παράσταση των Ελκαμπή. Εκτός από τον Ελκαμπή, καλά, ο τραυματισμός του Ελκαμπή σίγουρα είναι πολύ πολύ σοβαρός. Χθες είχαμε τραυματισμό στον Ολυμπιακό και για τον Ρόκα, ο οποίος είχαμε εξάρθρωση του βγήκε όμως. Θα είναι υπό παρακολούθηση το επόμενο δεκαήμερο. Υπολογίζεται ότι περίπου σε 20 μέρες θα μπορέσει να επιστρέψει στην δράση. Ο Μεντιλίμπαρ μετά στη συνέντευξη τύπου τόνισε να είναι δυνατός, είμαστε όλοι δίπλα του και τον περιμένουμε, είπε για τον Μαροκινό διεθνή άσο, που σίγουρα Όσκαρ ατυχία θα έλεγα εγώ με αυτό που έπαθε χθες το βράδυ στο Πανθεσσαλικό στάδιο του Βόλου. Τώρα έχουμε τελικό αποτέλεσμα στην Ισπανία. Βαλένθια Μπαρτσελόνα 0-5. Ο Λαμίλ Γιαμάλ πέτυχε 2 γκολ στο 6ο και στο 24ο λεπτό. Ο Φερμίν στο 22, ο Ραφίνια στο 50 και ο Πέδρη στο 71ο λεπτό. Τα γκολ της Μπαρτσελόνα που πέρασε από την έδρα της Βαλένθια με 5-0. Έχουμε ημίχρονο στο Λονδίνο. Arsenal Chelsea 1-1 στο πρώτο 45 λεπτό της αναμέτρησης. Στο 25ο λεπτό ο Ατρόμητος παραμένει στο 1-0 απέναντι στην Καλαμάτα, ενώ σε περίπου 4 λεπτά αρχίζει το παιχνίδι στο Ηράκλειο. Ο Όφη θα παίξει με την Κηφισιά, ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι για τους κριτικούς που επιστρέφουν στην έδρα τους μετά την ήττα που γνώρισαν την προηγούμενη αγωνιστική στο κλάν της Βικελίδης από τον Άρη.

Θυμίζουμε πάντα ότι η The Verden Live Casino καθημερινή διασκέδαση είναι στην παρέα μας εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου. Σε λίγο θα ξεκινήσει το παιχνίδι του Όφη με την Κηφισιά στο Παγκρίτιο στάδιο του Ηρακλείου. Ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι και για τους δύο. Ο Χρήστος Κόντης θα παρατάξει τον γηπεδούχο Όφη με διάταξη 3-4-3. Χρήστο Γιώργος στην εστία, Κοστούλας Πούγκουρας και Νικολάου στην τριάδα των στόπερ, δεξί back half ο Ντίκμαν, αριστερά ο Αθανασίου, Μπουχαλάκης Ανδρούτσος δίδυμο χα, στα δίδυμο στα half και στην επίθεση Νους, Πούντας και Κόντρο, νέο απόκτημα της ομάδας του Όφη. Η Κηφισιά τώρα στην η σύνθεση της Κηφισιάς, Ραμίρες τερματοφύλακας, Μανσό, Ζουλιμπουά, Ούγκο Σόουζα και Αμπάντο είναι πίσω στην άμυνα. Γιάκη Ρουκουνάκης, Ζέρσον Σόουζα, Πόμπο, Αντώνησε και Σαγκάλ μπροστά, προωθημένος για την ομάδα του κυρίου Λέτο. Όφη Κηφισιάς στις 7.30. Τώρα θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο με πολύ πολύ ρεπορτάζ. Έχουμε και δηλώσεις του Ουναΐ για την μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό. Ουναΐ που θα είναι στην αποψινή αποστολή των Πρασίνων απέναντι στον ΠΑΟΚ.

0: 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Plessas The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
3: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολος. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ 8 και 4 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας και κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
4: Είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα ή Καμπότο Πακαπώνης.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.
6: Τα κεντρικά της αστυνομίας, Φιλοζωικό Σωματείο και Ποτός Αλεξανδρούπολης.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

στο Παγκρίτριο στάδιο του Ηρακλείου. Άρχισε το παιχνίδι Όφη Κηφισιά 4 λεπτό 0-0. 35 λεπτό δεν έχει αλλάξει κάτι στο Περιστέρι. Ο Ατρόμητος προηγείται 1-0 της Καλαμάτας. Στην Γερμανία 48 λεπτό Άιντραχτ Φραγκφούρτης Άουσμπουργκ 1-2. Είπαμε ημίχρονος για την Αγγλία. Άρσεναλ Τσέλσι 1-1. Βασικός με την Άρσεναλ αγωνίζεται ο Χρήστος Τζόλης. Θυμίζω ότι χθες στην Αγγλία με την Χαλ ακόμη μια εξαιρετική παρουσία για τον Κωνσταντή Τζολάκη, τον τερματοφύλακα της ομάδας. Ο διεθνής τερματοφύλακας λοιπόν έκανε μια εξαιρετική παρουσία στο 0-0 της Χαλ με την Άστον Βίλα για την Premier League, για την τρίτη αγωνιστική της Premier League. I got a quarter in my pocket and I'd call you if I could, but I don't know why. Τώρα, ο Αζετίν Ουνάι είναι στο Παναθηναϊκό, η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του συλλόγου. Έφυγε από την Χιρόνα και υπέγραψε στους πράσινους και θα είναι απόψε στην αποστολή. Θα τον έχει ο κύριος Νίστρουμ για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Ο ίδιος στις δηλώσεις που έκανε τονίζει ότι είναι πολύ χαρούμενος που επέστρεψε στην ομάδα και είναι οι δηλώσεις του όλες έχουν σχέση και με την ικανοποίηση από πλευράς διοίκησης γιατί τον έφερε και για τον κόσμο του Ολυμπιακού. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο απόσπασμα. Τον κόσμο, συγγνώμη, του Παναθηναϊκού. Έλαβα πάρα πολλά μηνύματα πριν έρθω στην Αθήνα. Γνώριζα ότι θα έρθει πολλοί κόσμος στο αεροδρόμιο και ήξερα επίσης ότι θα μου επεφύλασαν μια θερμή υποδοχή. Είμαι χαρούμενος που επέστρεψα και ευχαριστώ τους φιλάθλους για όλη την αγάπη που μου έδειξαν και τώρα αλλά και πριν που ήμουν ξανά στο σύλλογο. Τώρα βέβαια το αισθάνομαι ακόμη περισσότερο και το ένιωσα ακόμα και πριν τη στιγμή της άφιξής μου. Είμαι λοιπόν χαρούμενος που επέστρεψα και ελπίζω να δω τους φιλάθλους μας σύντομα στο γήπεδο. Δηλώνει πραγματικά χαρούμενος ότι επιστρέφει στην Αθήνα, σε μια πόλη που την έχει γνωρίσει από την προηγούμενη παρουσία του στην ομάδα του Παναθηναϊκού και λέει και για το γεγονός της μεταγραφής που είπαμε ότι είναι η ακριβότερη στην ιστορία της ομάδας. Έμαθα ότι πρόκειται για την πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία της ομάδας. Πιστεύω ότι ο σύλλογος έδειξε από τις πρώτες ημέρες της περίοδου των μεταγραφών ότι ήταν παρόν και ήθελε να εξαντλήσει τα περιθώρια για να καταφέρει την επιστροφή μου στην Αθήνα. Έκανε τα πάντα γι' αυτό. Ευχαριστώ τον πρόεδρο για όλες του τις προσπάθειες, διότι μέχρι και την τελευταία στιγμή δεν γνωρίζαμε αν θα πραγματοποιηθεί η μεταγραφή μου. Όμως τα καταφέραμε. Αισθάνομαι χαρούμενος για εμένα, για τον σύλλογο καθώς και για τον πρόεδρο, ο οποίος έκανε σπουδαία δουλειά. Είναι μια πολύ όμορφη πόλη η Αθήνα, με ποιότητα ζωής και ωραίους ανθρώπους. Βρισκόμουν εδώ 9-10 μήνες και τόσο για εμένα όσο και για την οικογένειά μου και τους φίλους μου είναι χαρά που είμαστε ξανά εδώ. Γνωρίζω πολύ καλά την πόλη και ξέρω ότι εδώ μπορώ να αισθάνομαι όμορφα, να είμαι ευτυχισμένος. Ο κόσμος μου προσέφερε την αγάπη του, την οποία και αισθάνθηκα από τις πρώτες ημέρες που βρέθηκα στην πόλη αυτή. Το αισθάνθηκα από την πρώτη μέρα των μεταγραφών το πόσο πολύ με ήθελε η ομάδα. Ο πρόεδρος έκανε κάθε δυνατή προσπάθεια για να με φέρει πίσω και μέχρι την τελευταία στιγμή δεν ξέραμε τι θα γίνει. Η Τσιρόνα ζητούσε πολλά χρήματα, όμως ξεπέρασε τα όρια στα χρηματικά ποσά και τα καταφέραμε. Το έκανε για μένα και ιδιαίτερα για τους φιλάθλους μας, διότι και αυτοί ήθελαν πολύ να πραγματοποιηθεί η μεταγραφή. Όλοι τώρα λοιπόν είμαστε χαρούμενοι και εγώ και οι φιλάθλοι και ο σύλλογος. Ο Μαροκινός διεθνής άσος, μεσοεπιθετικός, τόνισε ότι στόχος του είναι να πάρει με τον Παναθηναϊκό το πρωτάθλημα. Γι' αυτό πήρε και το νούμερο 21, γιατί αν ο Παναθηναϊκός πάρει πρωτάθλημα θα είναι το 21ο, έχει κατακτήσει μέχρι τώρα 20 τίτλους. Ελπίζω ο σύλλογος να κατακτήσει το 21ο πρωτάθλημά του. Γι' αυτό πήρα και τη φανέλα με το νούμερο 21. Έχει ήδη κατακτήσει 20 πρωταθλήματα. Όμως εδώ και 16 χρόνια δεν έχει πάρει πρωτάθλημα. Κάνει όλα όσα πρέπει για να έρθουν τα πράγματα στη θέση τους και εγώ θα κάνω τα πάντα ώστε να φέρουμε το τρόπαιο στο σύλλογο. Έκανε και μία αναδρομή μιλώντας για την πρώτη παρουσία του στην ομάδα όταν ήταν στην προηγούμενη φορά στους πράσινους. Έχω πολλές αναμνήσεις από την πρώτη μου παρουσία στο σύλλογο και θεωρώ ότι οι φίλαθλοι έχουν πολύ όμορφες αναμνήσεις από εμένα. Για όλους λοιπόν θα είναι θετικό. Στο μυαλό μου έχω κρατήσει ωραίες αναμνήσεις από την πρώτη στιγμή που ήρθα. Ποτέ δεν είχα πρόβλημα ούτε με το σύλλογο ούτε με τους φιλάθλους. Ήταν μια περίοδος που ευχαριστήθηκα πολύ. Όταν έφυγα ήμουν στεναχωρημένος διότι είχα μόνο ευχάριστες αναμνήσεις. Επίσης ξέρω ότι και ο κόσμος έχει ωραίες αναμνήσεις από μένα. Ελπίζω να δώσω τα πάντα στο γήπεδο και να ανταποδώσω όλη τους την αγάπη στον αγωνιστικό χώρο.
Ο Ουναΐ αφήνει την Ισπανία, τη Λα Λίγκα, την Χιρόνα. Μίλησε για αυτό το πέρασμά του από το Ισπανικό Πρωτάθλημα. Το ποδόσφαιρο στη Λα Λίγκα που αγωνίστηκα είναι διαφορετικό από τα καλύτερα πρωταθλήματα στον κόσμο. Οπότε, όταν παίζεις σε ένα τέτοιο πρωτάθλημα, είναι φυσιολογικό να προοδεύεις, να οριμάζεις και να κερδίζεις πολλά πράγματα σε πολλά επίπεδα. Η χρονιά που πέρασα στη Τζιρόνα με βοήθησε να προοδεύσω και να βελτιωθώ σε πολλά σημεία. Ήξερα ότι είναι ένα πρωτάθλημα που θα μου άρεσε και θα το χαιρόμουν. Κάνει για μια αυτοκριτική τι παίχτης είναι. Είπε χαρακτηριστικά ότι για το προσωνύμιο, ότι τον λένε μάγο ή χορευτή, λέει δεν με νοιάζουν πως θα με αποκαλούν όπως θέλουν οι φύλαθροι. Για να ακούσουμε τι είπε. Νομίζω ότι αυτό είναι το προφίλ μου. Όταν θέλεις να παίζεις καλό ποδόσφαιρο, επιτίθεσαι, δεν μένεις πίσω. Είμαι ένας παίχτης που προσπαθεί να προσφέρει θέαμα στους φιλάθλους, διότι όταν αυτοί παρακολουθούσαν τον αγώνα, θέλουν να τον απολαύσουν. Και αυτό είναι που θέλω και εγώ για τους θεατές. Πιστεύω ότι το νέο γήπεδο αποτελεί κίνητρο ώστε να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα και να το γιορτάσουμε μετά εκεί. Ξέρω ότι χτίζεται ένα μεγάλο γήπεδο και ότι ο σύλλογος κάνει τα πάντα για να δημιουργήσει κάτι σημαντικό για την ιστορία. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτή η σεζόν θα αποτελέσει το μεγαλύτερο κίνητρο για να κερδίσουμε το πρωτάθλημα και να το πανηγυρίσουμε στο καινούργιο μας γήπεδο. Δεν έχω πρόβλημα για το εάν θα με αποκαλούν μάγο ή χορευτή. Ό,τι θέλουν οι φύλαθλοι, ας με αποκαλούν όπως εκείνοι επιθυμούν.

Η Ιντερβέντεν είναι πάντα στην παρέα μας. Η Ιντερβέντεν λέει καζίνο καθημερινή διασκέδαση. Και ξεκίνησε το δεύτερο μέρος στην Premier League στην Αγγλία. Εκεί που παραμένει το Arsenal, γίνεται τώρα 2-1 η Arsenal απέναντι στην Chelsea. Είναι 51ο λεπτό της αναμέτρησης στην Αγγλία και η Arsenal σκοράρει στο ντέρμπι του Λονδίνου. Ο Μάρτιν Έντεγκαρντ 50ο λεπτό κάνει το 2-1 για τους κανονιέριδες. Τα δύο παιχνίδια στο ελληνικό πρωτάθλημα, Ατρόμητος Καλαμάτα 1-0 και Όφη Κηφισιά 0-0. Στο Περιστέρι συμπληρώνουμε 44 λεπτά παιχνιδιού. Στο Ηράκλειο, στο Παγκελίτριο, συμπληρώνουμε 13 λεπτά στην αναμέτρηση.

Η Καλαμάτα που έχει και κόσμο στο Περιστέρι, πριν από λίγο είχε μια καλή στιγμή όταν ήταν η φάση με τον Καλατσουκίδη σέντρα από τα δεξιά κεφαλιά του Μορέιρα. Από το ύψος του πέναλτι όμως έβγαλε η μπάλα, πήγε στα χέρια του Χουτεσιώτη, τον φλέκα του Ατρομήτου, και έτσι παραμένει το 1-0. Η κατοχή της μπάλας είναι στο δεύτερο ημίχρονο 47%, Ατρόμητος 53%, η Καλαμάτα που είναι πίσω στο σκορ με 1-0. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου.

0: FM.
1: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
2: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Τζόκερ. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα δέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
5: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
6: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καθυστερήσει πρώτου μέρου στο Περιστέρι 1-0 ο Ατρόμητο στην Καλαμάτα. Πριν από λίγο ήταν μια φάση που ένα τάκλιν που έγινε, ο Μουτουσαμί είδε κάρτα, όμως την ακύρωσε ο Κουκουλάς αφού η φάση έκανε φάουλ τελικά ο Κάναλντι, και έτσι ακυρώθηκε ο παίκτης Καλαμάτας, έκανε το φάουλ και έτσι ακυρώθηκε αρχικά η κάρτα, η κίτρινη που είχε δοθεί στον Μουτουσαμί. Θυμίζω ότι ο Μουτουσαμί είναι ο σκόρερ του τέρματος του Ατρομήτου. Στο πρώτο μόλις λεπτό άνοιξε το σκορ και είμαστε στο Ατρόμητος Καλαμάτα 1-0. Καθυστερήσεις, τελείωσε. Ναι, τελείωσε το πρώτο 45 λεπτό στο γήπεδο του Περιστερίου. Τώρα έχουμε σε εξέλιξη στο Παγκρίτιο στάδιο το παιχνίδι του Όφη με την Κηφισιά στο 0-0. Συμπληρώνουμε 18 λεπτά παιχνιδιού. Μιχάλη Φουστέρη, τι έχεις δει μέχρι τώρα?
1: Καλησπέρα Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. 18 λεπτά στο Παγκρίτιο, δεν υπάρχει σκορ ανάμεσα σε δύο ομάδες οι οποίες θα είναι από εκείνες που θα κάνουν τις ζημιές τους φέτος στο πρωτάθλημα. Ήδη έχουν αρχίσει να κάνουν διακριτή την παρουσία τους. Μέχρι τώρα Όφη είναι αυτός ο οποίος έχει την υπεροχή, την εδαφική τουλάχιστον, χωρίς να έχει καταφέρει να αντιμετουσιώσει. Αντιθέτως η Κηφισιά περιορίζεται σε έναν πιο αμυντικό ρόλο και προσπαθεί κυρίως με αντεπιθέσεις να φτιάξει παιχνίδι και να απειλήσει. Δεν τα έχει καταφέρει. Συνεπώς το 0-0 μέχρι τώρα είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο δικαιολογεί όσα βλέπουμε στα αγωνιστικά τετραγωνικά. Η Κηφισιά τώρα έχει κερδίσει ένα κόρνερ, ένα κόρνερ από αριστερά όπως επιτίθεται. Είναι το δεύτερο κόρνερ της Κηφισιάς και το δεύτερο του αγώνα και τα δύο είναι για τους φιλοξενούμενους. Ο Όφη δεν έχει ακόμα κόρνερ. Ένα κόρνερ που ετοιμάζονται να εκτελέσουν από αριστερά οι φιλοξενούμενοι. Η Κηφισιά, η οποία προέρχεται από την ισοπαλία που πήρε από την ΑΕΚ σε ένα αποτέλεσμα το οποίο προκάλεσε αίσθηση στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, θα επιχειρήσει να κάνει το ίδιο σήμερα, να πάρει δηλαδή ένα θετικό αποτέλεσμα απέναντι στον κυπελούχο και πολύ φορμαρισμένο Όφη. Το κόρνερ πέρασε ανεκμετάλλευτο, υπάρχει offside, η φάση τελείωσε και τώρα Όφη είναι έτοιμος για μια νέα επίθεση. Όλα αυτά στο 20 λεπτό. Όφη Κηφισιά 0-0.
0: Μάλιστα, όταν θα σε ξαναβγάλουμε και αργότερα, όταν τελειώσει το ημίχρονο του Όφη Κηφισιά που το βλέπεις, θα τα πούμε για το ΑΕΚ. Γιατί η ΑΕΚ την Τρίτη έχει το πρώτο της παιχνίδι για το Champions League. Ευχαριστώ τον Μιχάλη Φουστέρη. Όφη Κηφισιά 0-0 ημίχρονο στο... Είμαστε στο 20 λεπτό. Ημίχρονο στο παιχνίδι στο Περιστέρι. Ο Ατρόμητος 1-0 προηγείται της Καλαμάτας.

Λοιπόν, ο Κίμι Αντωνέλη θριάμβευσε σήμερα στο Grand Prix της Μόντσα, στο ιταλικό Grand Prix. Έχοντας ξεκινήσει από τη 19η θέση, κατάφερε να περάσει πρώτος τη γραμμή του τερματισμού. Μια πολύ μεγάλη εμφάνιση από τον Ιταλό οδηγό της Φόρμουλα 1. Μάλιστα, με την νίκη του αυτή, ο Αντωνέλη έγινε ο πρώτος Ιταλός που κατακτά τον Grand Prix της Μόντσα από το 1966, από τον Λουντοβίκο Σαρκφιώτη. Γράφοντας λοιπόν ιστορία μπροστά στο κοινό του, παρά το γεγονός ότι ο Αντωνέλη είναι στην Mercedes, πήρε και όχι στην Ferrari, που σίγουρα οι Ιταλοί είναι φαν της Ferrari. Ο Αντωνέλη λοιπόν πήρε την πρώτη θέση. Δεύτερος ήταν ο George Russell, ο Βρετανός, με Mercedes και αυτός. Τρίτη θέση ο Mark Verstappen, ο Ολλανδός, με Red Bull. Ο Λάντο Νόριτς, ο Βρετανός, ήταν στην τέταρτη θέση με McLaren. Ο Όσκαρ Πιάστρι, ο Αυστραλός, με McLaren πέμπτος. Και την πρώτη εξάδα ο Λουίς Χάμιλτον, ο Βρετανός, με Ferrari. Στη βαθμολογία των οδηγών, ο Κίμι Αντωνέλη προηγείται, έχει 267 βαθμούς. Ο Τζορτζ Ράσελ είναι στη δεύτερη θέση με 201 βαθμούς. Ο Λουίς Χάμιλτον 191. Και ο Νόριτς 191 έχει ο Χάμιλτον, 171 ο Νόρις. Και ο Λεκλέρ ακολουθεί στην πέμπτη θέση με την Φεράρι, ο Μονεσγάσκος, με 155. Στη βαθμολογία των κατασκευαστών, η Mercedes 468 βαθμούς, η Ferrari 346 και η McLaren είναι με 287. Μια πολύ μεγάλη νίκη για τον Αντωνέλη, ο οποίος νομίζω έκανε την 7η νίκη του στο φετινό, στους φετινούς αγώνες του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Φόρμουλα 1.

Θα δούμε τι γίνεται λίγο στα γήπεδα της Ευρώπης. Θυμίζουμε τελικό Everton Manchester United 2-2. Και τώρα 64 λεπτό με βασικό τον Τζόλι Arsenal Chelsea 2-1. Στη Γαλλία Τρουά Στρασβούργο 2-6. 80 λεπτό Ανζέρ Ρεν 1-2. Στη Γερμανία τελικό Αμβούργο Mainz 0-5. 67 λεπτό Άιντρακ Φραγκφούρτης Άουσμπουργκ 1-3. Στην Ισπανία η Μπαρτσελόνα πέρασε σύμφωνας, κέρδισε εκτός έδρας στη Βαλένθια με 5-0. 23 λεπτό Αλαβές Οσασούνα στο 0-0 και Μάλαγα Λεβάντε επίσης 0-0. Στην Ιταλία Πάρμα Μόντσα είναι τελικό 1-1. Φροζιζόνε Βενέτσια τελικό 3-2. Αυτή την ώρα ημίχρονο Μπολόνια Σασουόλο 0-1.

0: στο Ηράκλειο, στην Κρήτη, στα 2 ωράκια, στις 8.30 ο τελικός του τουρνουά που γίνεται εκεί στην πρωτεύουσα στο Ηράκλειο. Ντεμπούτο Μοντέρο για τον Ολυμπιακό, είναι ο τελικός απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα. Και ο Μπαρτζόκας για πρώτη φορά χρησιμοποιεί τον Γιάν Μοντέρο, το νέο απόκτημα της ομάδας. Στις 8.30 είναι ο τελικός του Κρέτα 2026 στα 2 ωράκια στην Αρλικαρνασσό. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας θα δώσει χρόνο συμμετοχής για πρώτη φορά στον Δομινικανό Γκάρτ. Ωστόσο άφησε εκτός δωδεκάδας και πάλι τον Σάσα Βεζέκοφ που προέρχεται από βαρύ τραυματισμό, πρόγραμμα, συγγνώμη, με την εθνική ομάδα της Βουλγαρίας και τον άφησε εκτός. Έτσι εκτός είναι και ο Πλιώτας, ο Τζορτ Πάπας, ο Μπράιαν Ντάνστοτ, οι τελευταίοι δύο συμμετέχουν στην προετοιμασία. Στην Αθήνα έχουν μείνει Γιαννούλης Λαριτζάκης και Κώστας Παπανικολάου. Θυμίζω ότι ο Κώστας Παπανικολάου είχε κάποια θέματα τραυματισμού από την εθνική ομάδα, ενώ ο Λαριτζάκης όλα δείχνουν ότι θα συνεχίσει την καριέρα του στην ΑΕΚ. Με τον ταξιάρχη Φούντα η ομάδα του Όφη προηγείται 1-0. Είμαστε στο 25ο λεπτό και ο ταξιάρχης Φούντας ανοίγει το σκορ στο Παγκρίτιο στάδιο, ξεκλειδώνει την άμυνα της Κηφισιάς με τον Φούντα λοιπόν. Ο Μπουχαλάκης έβγαλε την παλιά, ο Ρουκουνάκης δεν κατάφερε να τον κόψει και συγγνώμη, ήταν ο Ανδρούτσος, όχι ο Φούντας. Ο Ανδρούτσος από κοντά κάνει στο 25ο λεπτό το Όφι Κηφισιά 1-0. Πάντα στην παρέα μας είναι η Ντερβέτεν Live Casino, πιο αναμένο από ποτέ. Η ώρα σε 3 λεπτά θα είναι 8. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Real FM.
2: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Hello children, welcome to our school and to our country, I could say.
3: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστιαν Σταν και τη Ρενάντε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr.

0: δύο λεπτά μετά τις 8 εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου. Θυμίζω ότι στο ημίχρονο Ατρόμητος προηγείται 1-0 της Καλαμάτας, ενώ 31ο λεπτό ο Όφι παίζει με την Κηφισιά, προηγείται ο Όφι 1-0. Ξεκίνησε τώρα και το παιχνίδι του Λεβαδιακού με τον Πανετολικό. Είμαστε στο 3ο λεπτό, στο 0-0, στο γήπεδο της Λιβαδιάς. 9:30 το ντέρμπι, ο Παναθηναϊκός απέναντι στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Τώρα στη γραμμή μας είναι ο Γιώργος Καστάνης, αλλά πρώτα θα ακούσουμε τι είπε αρχικά χθες ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του στη ΔΕΘ για τη νέα Τούμπα, που εξήγηλε ότι το καλοκαίρι 2027 θα αρχίσουν τα έργα. Παρουσιάζουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τον αθλητικό κόσμο της Θεσσαλονίκης, ήδη όπως ανέφερε ο κύριος Μητσοτάκης. Πάμε να ακούσουμε τι είπε αρχικά χθες.
1: Όπως η πολιτεία στήριξε τη δημιουργία μεγάλων αθλητικών υποδομών σε όλη τη χώρα, με τον ίδιο τρόπο θα ενισχύσει έμπρακτα και τη νέα Τούμπα. Ο στόχος είναι η έναρξη των εργασιών το καλοκαίρι του 2027, ώστε η Θεσσαλονίκη να αποκτήσει ένα γήπεδο αντάξιο της ιστορίας του ΠΑΟΚ, μαζί με μια ολόκληρη αναβαθμισμένη περιοχή.
0: Ο Πρωθυπουργός ρωτήθηκε σήμερα στην συνέντευξη τύπου και για τα γήπεδα του Άρη, του Ηρακλή, αλλά και πάλι και για το γήπεδο της Τούμπας. Για να ακούσουμε τι είπε.
2: Αθλητικές υποδομές. Αυτό το οποίο είπα για το γήπεδο του ΠΑΟΚ δεν είναι κάτι καινούριο. Πρέπει να αποκτήσει ο ΠΑΟΚ καινούριο γήπεδο, αλλά πρέπει να υπάρχει και μια συγχρηματοδότηση μαζί με τον ιδιώτη επενδυτή. Δεν θέλουμε να αδικήσουμε τον ΠΑΟΚ. Θα κάνουμε κάτι αντίστοιχο ως προς το χρηματοδοτικό μοντέλο με αυτό το οποίο έχει γίνει και σε άλλες ομάδες στην Αθήνα, αλλά θα είναι ένα μεικτό μοντέλο χρηματοδότησης, το οποίο πιστεύω ότι μπορούμε μέσα στους επόμενους μήνες να το οριστικοποιήσουμε. Όμως, θέλω να θυμίσω για τους φίλους που αγαπούν τον Άρη την παρέμβαση που κάνουμε στο Αλεξάνδριο Μελάθρο και τη δυνατότητα να μπορέσουμε να το δώσουμε προς αξιοποίηση για πολλά χρόνια στο μέλλον. Το προπονητήριο το οποίο εξήγηλα, το οποίο θα γίνει στην περιοχή εδώ πέριξ της ΔΕΘ, στο μικρό πάρκο, το οποίο και αυτό θα μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε, και για τον Ηρακλή την πλήρη ανακατασκευή του Καστοτζολίου, 11,5 εκατομμύρια, ένα γήπεδο το οποίο ουσιαστικά δεν είχε στηριχθεί εδώ και πολλές δεκαετίες και το οποίο επισκευάζεται πλήρως, και μακάρι να μπορέσουμε κάποια στιγμή και για τον ποδοσφαιρικό Άρη να καταλήξουμε σε ένα σχέδιο κάποιας μετεγκατάστασης σε έναν άλλο χώρο. Υπάρχουν τέτοιες ιδέες, απλά δεν έχουν οριμάσει ακόμα, ώστε να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε, όπως το κάναμε και με τον Παναθηναϊκό, το εφιστάμενο γήπεδο, για να μπορέσουμε να αναβαθμίσουμε την ευρύτερη περιοχή του Χαριλάου. Είναι κάτι το οποίο θα ήθελα πολύ να μπορέσουμε να το μελετήσουμε και να το επιταχύνουμε ως σχέδιο.

0: Είναι στον ΠΑΟΚ.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα. Η αναφορά επιτυχίας των ανθρώπων του ΠΑΟΚ με την σημερινή τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, του Έλληνα Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη, και σε ό,τι αφορά τη σημερινή τοποθέτηση, επιβεβαιώνουμε πως η κατασκευή του νέου γηπέδου Μαστιτούπα θα γίνει με ένα μεικτό σύστημα χρηματοδότησης, όπως είχε συμβεί και με γήπεδα άλλων ομάδων στην Αθήνα. Η χρηματοδότηση θα γίνει, όπως επισημαίνουν άνθρωποι του ΠΑΟ, από την εταιρεία ειδικού σκοπού Πολιά του Δικέφαλου ΑΕΤΟΥ, αυτή είναι η ονομασία της, της οικογένειας Σαβίδη και από την πολιτεία. Θυμίζουμε ότι η οικογένεια Σαβίδη ήδη χρηματοδοτεί τις μελέτες του γηπέδου και του περιβάλλοντα πόρου, τις γεωτεχνικές έρευνες και τις άλλες απαραίτητες αδειοδοτικές διαδικασίες, όπως οι πράξεις αναλογισμού και τακτοποίησης. Η σημερινή ημέρα, επισημαίνω στον ΠΑΟΚ, είναι ιδιαίτερη, διότι σήμερα είναι 6 Σεπτεμβρίου, ημέρα γενείων της Τούμπας, 6 Σεπτεμβρίου 1959, και αυτή η μέρα έχουμε την απόλυτη επιβεβαίωση ότι το όνειρο του νέου γηπέδου μπαίνει πλέον σε έναν δρόμο, ώστε να πάψει να είναι ένα απλό όνειρο, έχοντας αρχίσει να γίνεται πράξη. Και επισημαίνουν ακόμα από τον ΠΑΟΚ, κάνουν την εξής αναφορά. Επειδή βγαίνουν λανθασμένα συμπεράσματα, το γεγονός είναι ότι το γήπεδο το χτίσει ο Ιβάν Σαββίδης με συγχρηματοδότηση από την πολιτεία. Όπως έγινε τα άλλα γήπεδα. Δεν το χτίζουν ο Σαββίδης και η πολιτεία, το χτίζει ο Σαββίδης.
0: Μάλιστα.
1: Επισημαίνουν κύκλοι του ΠΑΟΚ.
0: Είναι σημαντικός ο Δεκέμβριος, γιατί εκεί θα καταδεθεί η αίτηση για την έκδοση οικοδομικής άδειας. Πολύ σημαντικός ο Δεκέμβριος. Και επίσης πολύ σημαντικό είναι το γεγονός ότι προχωράνε τα έργα, θα προχωρήσουν τα έργα στο Καφτατζόγλιο, ώστε ο ΠΑΟΚ να μπορεί να πάει να παίξει στο Καφτατζόγλιο.
1: Καταρχήν τα έργα στο Καφτατζόγλιο θα προχωρήσουν ούτως ή άλλως σε πρώτο σκέλος, γιατί εκεί πρέπει να παίξει ο Ηρακλής,
0: ναι,
1: που έχει την, την έδρα του. Και από τη νέα αγωνιστική σεζόν, με την ολοκλήρωση των εργασιών, εκεί θα πρέπει να, και εφόσον προχωρήσουν όλες αυτές οι διαδικασίες τις οποίες προαναφέραμε και περιμένουμε να γίνουν, θα πρέπει να υπάρχει μια συγκατοίκηση στην ίδια έδρα, το Καφτατζόγλιο στάδιο δηλαδή, ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ηρακλή. Είναι απλά τα πράγματα, αυτά θα το δούμε όμως μετά από μερικούς μήνες, θα είναι η ώρα. Όχι τώρα, έτσι. Για να τα δούμε, βλέπουμε τα πράγματα,
0: ναι,
1: με το όνομά του.
0: Πάντως λοιπόν, είναι θετικό πάντως ότι προχωράει και το Καφτατζόγλιο, όλη η ιστορία του Καφτατζόγλιου που ήταν εγκαταλειμμένο πάρα πολλά χρόνια.
1: Ναι, ήταν εγκαταλειμμένο όσον αφορά κάποιες βασικές δομές που είχαν τεθεί και από την UEFA, δηλαδή για να παίξει μια ομάδα το Καφτατζόγλιο και να συμμετέχει σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, το λέω πολύ απλά,
0: ναι, ναι,
1: θα πρέπει να γίνουν κάποια έργα αναβάθμισης. Αν δεν γίνουν αυτά τα έργα, δεν μπορεί να δοθεί σχετική έγκριση από την αρμόδια επιτροπή της UEFA, αλλά αυτό έχει σχέση με τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Αλλά νομίζω εφάνει ταυτόσιμος που να είναι και η αναφορές όσον αφορά το ελληνικό πρωτάθλημα, τη Super League δηλαδή, ακόμα και το κύπελο Ελλάδος και το θεσμό του κυπέλου. Αυτά, Δημήτρη, δεν ξέρω, στη διάθεσή σου οτιδήποτε θέλεις να ρωτήσεις. Δημήτρη.
0: Ναι. Εντάξει, πάντως είναι ένα φως στο τούνελ, θα το πω εγώ, ότι φαίνεται ότι αρχίζει το έργο και προχωράει γενικά και του ΠΑΟΚ και του Καφτατζογλίου και για τον Άρη. Δηλαδή υπάρχει ένα ενδιαφέρον,
1: ναι,
0: σε,
1: ναι,
0: μια περιοχή, σε μια περιοχή. Πρέπει να πούμε ότι η Θεσσαλονίκη αθλητικά, όχι μόνο ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η ευρύτερη περιοχή, ήταν ξεχασμένη για πολλά χρόνια. Για να τα λέμε όλα.
1: Ναι. Αληθές. Αληθές. Τώρα πλέον τα πράγματα σιγά σιγά διαφοροποιούνται. Βασικά για να πρέπει να διευκρινίσω κάτι πολύ σημαντικό, είναι κάτι που μας είχαν πει τον ΠΑΟΚ από τις 28 Απριλίου σε μια έκτακτη συνέντευξη που είχαν πραγματοποιήσει οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, ότι για να πραγματοποιηθούν οι εργασίες από το καλοκαίρι του 2027 θα πρέπει έως το τέλος του τρέχοντος έτους του 2026 να εκδοθεί η οικοδομική άδεια. Και μόλις με την έκδοση της οικοδομικής άδειας, όπου τονίζεται βέβαια το μήνυμα του ΠΑΟΚ ότι θα προχωρήσει αυτές τις διαδικασίες, τότε μπορούν να γίνουν οι πρώτες εργασίες στην Τούμπα. Αλλά παράλληλα, το πιο σημαντικό είναι η μετακόμιση της ομάδας του ΠΑΟΚ στο Καφτατζόγλιο στάδιο και να μπορέσει στη συνέχεια να ξεκινήσει το έργο, το νέο έργο, εν πάση περιπτώσει, που θα γίνει το υπάρχον γήπεδο του ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Αλλά όλα αυτά θα παρουσιαστούν. Και το πλάνο, εν πάση περιπτώσει, που έχει εκφορηθεί, θα παρουσιαστούν συνέντευξη τύπου, η οποία αναμένεται.

0: πραγματοποιηθεί, νομίζω μέχρι το αργότερο μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου.
1: Μάλιστα.
0: Στην Θεσσαλονίκη, στο γήπεδο του ΠΑΟΚ, στο γήπεδο της Τούμπας, από τους αρμόδιους φορείς, από την ΠΑΟΚ, για να προειδιάσει και τον φίλαθλο κόσμο, τον φίλαθλο κοινό, τι ακριβώς περιμένουμε να γίνει.
1: Κλείνοντας, Γιώργο, προγνωστικά για το απόψινο ντέρμπι.
0: Δεν θα δώσω προγνωστικά, είναι ένα ανοιχτό παιχνίδι. Είναι μόλις τρεις διαγωνιστικοί του πρωταθλήματος.
1: Πολύ νωρίς.
0: Είναι αφενός νωρίς, αφετέρου νομίζω ότι και οι δύο ομάδες δεν έχουν βρει ακόμα ρυθμό. Η μία ομάδα, ο Παναθηναϊκός, έχει ένα πλεονέκτημα υπό την ίδια και κατάφερε και προκλήθηκε στο league phase του conference. Την κουπάου που δεν κατάφερε να προκληθεί, αποκλήθηκε. Άρα αυτό είναι ένα βάρος, αλλά αυτό τον πάω τουλάχιστον το άφησαν στην άκρη, γιατί στρέφονται αποκλειστικά πλέον στο πρωτάθλημα. Έχουν δύο νίκες σε εσάριμα παιχνίδια. Με Λεβαδιακό στην Τούμπα και Ατρόμητο στο Περιστέρι. Ισοπαλία στο κύπελο στην πρώτη αγωνιστική τη Big Face στο δεσμότητα του κύπελου Μαντίπολο του Νότου. Το γύρο του Τούμπας τώρα είναι τρίτη αγωνιστική. Και αντιλαμβάνεστε ότι το πρωτάθλημα από εδώ και πέρα αρχίζει και ουσιαστικά παίρνει την ανάλογη, έχει την ανάλογη δράση. Όχι μόνο για τον Πάκο, αλλά και για τις ομάδες γενικότερα.
1: Γιώργο Καστάνη, σε ευχαριστώ. Να είστε καλά. Μας ενημέρωσε στις αντιδράσεις του ΠΑΟΚ για όσα εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στην Θεσσαλονίκη για την Νέα Τούμπα. Πριν περάσουμε στο Μιχάλη Φουστέρη, γιατί έχει βάλει και δεύτερο γκολ όφι με τον ισοφάρισε η Καλαμάτα. Έχει βάλει δεύτερο γκολ όφι με τον Μπουχαλάκη. Ο Λεβαδιακός στο 7ο λεπτό, τεράστια ευκαιρία. Για τον Λεβαδιακό Πανατολικό είναι στο 0-0. Τεράστια ευκαιρία για τον ομάδα του Αγρινίου. Ο Άνακερ αρχικά διώχνει και ο Μπάση με κεφαλιά στέλνει την μπάλα στο δοκάρι. Δοκάρι για τον Πανατολικό με τον Μπάση στο 7ο λεπτό. Μιχάλη, 2-0 όφι δείχνει να καθαρίζει το παιχνίδι σε μια αναμέτρηση που γίνεται στο Παγκρέτιο. Εγώ πρώτα να πω ότι με αυτόν τον γκολ του Σταυρόπουλου 1-1, ο 52ο λεπτό ισοφαρίζει η Καλαμάτα. Έλα, Μιχάλη, για τον όφι.
2: Δημήτρη, γυρίσει γύρι λίγη ώρα. Έχει περάσει από τότε που τα είπαμε και όμως έχουν αλλάξει πολλά στο Παγκρίτιο. Το άψυχο και έτσι ανούσιο 0-0, ο Όφη κατάφερε και το έχει μετατρέψει μέσα σε ελάχιστα λεπτά σε 2-0. Μια σαφή παράσταση νίκης για την ομάδα της Κρήτης, η οποία, όπως είχαμε πει, είχε ξεκινήσει καλύτερα το παιχνίδι. Μέχρι το σημείο που μιλήσαμε δεν είχε μετουσιώσει την υπεροχή της. Τα κατάφερε μέσα σε 10 λεπτά. Σε 23ο λεπτό από λάθος του Ρουκουνάκη, ο Θανάσης Ανδρούτσος, αρχηγός του Όφη, πέτυχε το δεύτερο του γκολ στη σεζόν. Θυμίζουμε ότι είχε σκοράρει και κόντρα στην ΑΕΚ, στο Super Cup. Ενώ 10 λεπτά αργότερα, μια εξαιρετική εκτέλεση φάουλ του Ανδρέα Μπουχαλάκη. Η μπάλα πήγε στο γάμα της εστίας του goalkeeper της Κηφισιάς, πρώτα στο δοκάρι και στη συνέχεια στα δίχτυα. 2-0 για τον Όφη, ο οποίος είναι καλύτερος. Εξακολουθεί να είναι επιθετικός, να κυνηγάει και τρίτο τέρμα. Οι Κηφισιώτες δεν έχουν καταφέρει να βρουν απάντηση στις επιθετικές πρωτοβουλίες του απέναντι στην εστία του Ραμίρες. Και για την ώρα, στο 43ο λεπτό, αυτό το 2-0 όπως έχει διαμορφωθεί είναι απολύτως δίκαιο και αντικατροπτίζει την εικόνα του αγώνα. Δημήτρη.
1: Πόσο είναι για το ημίχρονο, πόσο θέλει.
2: Τρίτο λεπτό, 2 λεπτά χωρίς τις καθυστερήσεις, Όφη Κηφισιά 2-0.
1: Μάλιστα, θα είμαστε και πάλι μαζί σε λίγο. Μιχάλη Φουστέρη, σε ευχαριστώ. Εγώ να σας πω ότι στο παιχνίδι της Arsenal με την Chelsea είμαστε στο 2-1 πάντα, 83ο λεπτό, και το δεύτερο τέρμα της ομάδας της Arsenal, που είπαμε ότι το πέτυχε ο Έντεγκαρτ στο 50ο λεπτό, ήταν η assist που έβγαλε ο Χρήστος Τζόλης.

Πάντα στην παρέα μας είναι η Ιντερβέτεν. Live καζίνο, συναρπαστικός προορισμός διασκέδασης. Η Ιντερβέτεν είναι κοντά μας. Μέχρι στιγμής, αυτή την ώρα λοιπόν, στην Super League, στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, έχουμε στο 56ο λεπτό Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1. 45ο λεπτό πλησιάζουμε στο ημίχρονο Όφη Κηφισιά 2-0. 16ο λεπτό Λεβαδιακός Πανετολικός στο 0-0. Τρεις αναμετρήσεις, 9.30 ο Παναθηναϊκός παίζει με τον ΠΑΟΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας.

0: την εβδομάδα που μας πέρασε υπέγραψε και ήρθε και ο Λεόν Μπέιλι, ο Τζαμαϊκανός διεθνής αριστερός πλάγιος για τον Ολυμπιακό. Μια πολύ σημαντική μεταγραφή, γιατί ο παίκτης αυτός προέρχεται από την Άστον Βίλα. Με την Άστον Βίλα κατέκτησε το Europa League, ήταν στην ομάδα που το κατέκτησε την περασμένη αγωνιστική περίοδο. Μίλησε αρχικά στις δηλώσεις που έκανε για τους φιλάθλους του Ολυμπιακού και τον κόσμο του Ολυμπιακού. Ξέρω πόσο σπουδαίους φιλάθλους έχει ο σύλλογος. Ο κόσμος είναι πολύ παθιασμένος με το ποδόσφαιρο και αυτό μου δίνει χαρά. Ξέρω πόσο πάθος φέρνουν οι φιλάθλοι στον αγώνα και στο σύλλογο. Το περιβάλλον λοιπόν είναι υπέροχο. Το ίδιο και τα αποδυτήρια και όλες οι εγκαταστάσεις. Οπωσδήποτε ο Ολυμπιακός είναι μεγάλος σύλλογος. Είχα την εμπειρία να αγωνιστώ σε αυτή την ατμόσφαιρα και το να παίξω αυτή τη φορά για τον Ολυμπιακό σημαίνει πολλά για μένα. Βρίσκομαι ακριβώς εκεί που θέλω και ελπίζω να αποκτήσουμε πολλές αναμνήσεις. Ο Μπέιλι κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην οικογένειά του, λέγοντας ότι η οικογένεια είναι πολύ σημαντική, ότι χαίρεται που παίζει για την χώρα του, για την Τζαμάικα, και τονίζει ότι και τα αποδυτήρια πρέπει να είναι μια οικογένεια οι παίκτες. Για να ακούσουμε. Το πιο σημαντικό πράγμα για μένα είναι πάντα να έχω την οικογένειά μου δίπλα μου. Γιατί προφανώς χωρίς την οικογένεια δεν είμαστε τίποτα. Για μένα η οικογένεια είναι πολύ σημαντική. Ερχόμενος λοιπόν εδώ, ήξερα πως και η οικογένειά μου θα το απολαύσει και αυτό έπαιξε ρόλο στην απόφασή μου. Έχει να κάνει λοιπόν και με την οικογένεια. Και αφού μίλησα με κάποιους ποδοσφαιριστές της ομάδας, είδα πως αυτός ο σύλλογος είναι μια οικογένεια. Και αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό. Το είδα σήμερα από πολλούς παίκτες και ξέρω πως μπορούμε να ευδοκιμήσουμε μέσα από καλές σχέσεις και σκληρή δουλειά μαζί. Ποιος με επηρέασε περισσότερο στην καριέρα μου? Είμαι άνθρωπος της οικογένειας και αυτό επηρέασε περισσότερο την καριέρα μου. Έχω περάσει δύσκολες στιγμές και πάντα με στήριζε όμως το ποδόσφαιρο και προφανώς τα αποδυτήρια με επηρεάζουν. Γι' αυτό όπως είπα και πριν, βασίζομαι στις σχέσεις. Μου αρέσει να είμαι εκείνος που ενθαρρύνει κάθε ποδοσφαιριστή και καλλιεργεί τις καλές σχέσεις, γιατί αυτό βοηθάει πολύ στα παιχνίδια. Αυτό επίσης επηρέασε πολύ την καριέρα μου, διότι με τις καλές σχέσεις ευδοκιμείς και πας μπροστά. Αυτό που μου δίνει κίνητρο είναι η οικογένειά μου και η χώρα μου, η Τζαμάικα, που την εκπροσωπώ στις μεγαλύτερες διοργανώσεις. Για μένα είναι το παν. Η οικογένειά μου πάντα βρίσκεται δίπλα μου και θα με παρακολουθεί να εκπροσωπώ τη χώρα μου, σηκώνοντας τη σημαία της ψηλά και να το κάνω στους μεγαλύτερους συλλόγους του κόσμου. Ο Τζαμαϊκανός Άσος, το νέο πρόγραμμα της ομάδας του Ολυμπιακού, στάθηκε και στην υπόθεση Europa League που θέλει να πάρει πάλι τον τίτλο, αυτή τη φορά με τον Ολυμπιακό. Για να ακούσουμε τι είπε.
1: Ο
0: Ολυμπιακός είναι φιλόδοξος σύλλογος. Το έζησα, το έχω δει. Έχω δει την διαδρομή που έκανε τα τελευταία χρόνια και αυτό μου δίνει κίνητρο για να βρίσκομαι εδώ, σε αυτό το ταξίδι με τον Ολυμπιακό. Ελπίζω να πετύχουμε σπουδαία πράγματα, όχι μόνο στο πρωτάθλημα, αλλά και στην Ευρώπη. Έχω συζητήσει γι' αυτό το project πριν έρθω εδώ και ελπίζω να κερδίσουμε τον τίτλο του Europa League. Νομίζω ότι για την ομάδα το πιο σημαντικό είναι να βρίσκομαι στην τελική φάση, να είμαι επιθετικός χρησιμοποιώντας τα προσόντα μου, την ταχύτητά μου, να βρίσκομαι σε διάφορες περιοχές προσπαθώντας να δώσω assist, να είμαι πολύ αποτελεσματικός στο τελευταίο τρίτο. Νομίζω πως πραγματικά αυτό μπορεί να δώσει στην ομάδα μια όθηση σε δύσκολες και σε καλές στιγμές. Και το μήνυμα που θέλει να στείλει στον κόσμο του Ολυμπιακού. Το μήνυμα στους φιλάθλους είναι πολύ απλό. Ανυπομονώ να σας γνωρίσω προφανώς, γιατί είχα μια πολύ καλή εμπειρία την τελευταία φορά που έπαιξα εδώ. Μπορείτε να περιμένετε πολύ καλό ποδόσφαιρο, πολύ διασκέδαση και προφανώς να βοηθήσω την ομάδα να κατακτήσει τον στόχο που θέλουμε φέτος και τις επόμενες χρονιές.

0: Δεύτερο λεπτό καθυστερήσεων στο Λονδίνο, στο ντέρμπι του Λονδίνου. Η Arsenal 2-1 την Chelsea. Στο ελληνικό πρωτάθλημα, 63ο λεπτό, Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1. Λεβαδιακός Πανατολικός, είμαστε στο 24ο λεπτό, 0-0. Και έχουμε ημίχρονο στο Ηράκλειο, Όφη με την Κηφισιά στο 2-0. Μιχάλης Φουστέρης, τι έγινε στο πρώτο 45 λεπτό, ακούμε Μιχάλη.
1: Δημήτρη, γυρίσει,
0: βάζει γκολ τώρα. Όχι, όχι, είναι τρέιλερ του Όφη, μας μπέρδεψε. Πάμε, Μιχάλη.
1: Ναι, έλεγα λοιπόν ότι δεν άλλαξε κάτι από την τελευταία μας επαφή που ήταν λίγο πριν εκπνεύσει το πρώτο 45 λεπτό. Ο Όφη έχει εξασφαλίσει ένα 2-0 το οποίο του επιτρέπει να ατενίσει με μεγαλύτερη αισιοδοξία το δεύτερο ημίχρονο απέναντι σε μια Κηφισιά που ήξερε από την αρχή ότι θα τον πιέσει. Εν τούτης ο Όφη ήταν εκείνος που πίεζε. Στο 23ο λεπτό βρήκε γκολ με γκολ του αρχηγού του Ανδρούτσου ύστερα από λάθος του Ρουκουνάκη. Ο αρχηγός του Όφη δεν το άφησε αναξιοποιητό, άνοιξε το σκορ και 10 λεπτά αργότερα μια ωραία εκτέλεση φάουλ του Ανδρέα Μπουχαλάκη. Η μπάλα πρώτα στο δοκάρι της εστίας του Ραμίρες και στη συνέχεια στα δίχτυα του. Είναι καλύτερος ο Όφη, έχει πετύχει 2 γκολ, έχει χάσει ευκαιρίες. Η Κηφισιά σε έναν παθητικό ρόλο που δεν της έχει επιτρέψει μέχρι τώρα να αντιδράσει. Να δούμε τι μπορεί να πετύχει στο δεύτερο ημίχρονο. Πάντως είναι δίκαιο αυτό το 2-0. Ο Όφη συνεχίζει τις καλές εμφανίσεις του προηγούμενου διαστήματος και κυνηγάει να κλειδώσει ακόμα μία νίκη που θα του επιτρέψει να συνεχίσει με ακόμα μεγαλύτερη σιγουριά και σταθερότητα το νέο πρωτάθλημα.
0: Πιο ουσιαστικός με καλύτερα πατήματα στο παιχνίδι στο πρώτο 45 λεπτό είναι η κριτική ομάδα από την Κηφισιά.
1: Είναι καλύτερος, το έχει αποδείξει. Τα δύο γκολ αλλά και οι καλές στιγμές πιστοποιούν την ανωτερότητά του. Ο Όφη ήξερε από την αρχή ότι η Κηφισιά θα είναι ένας αντίπαλος ο οποίος μπορεί να του δημιουργήσει προβλήματα. Δεν της επέτρεψε ποτέ στη διάρκεια των πρώτων 45 λεπτών να τον απειλήσει κέρια. Αντιθέτως η μεσοεπιθετική του είναι ουσιαστική. Και έχοντας βρει αυτά τα δύο γκολ, θα πιάσει στο δεύτερο ημίχρονο με μεγαλύτερη άνεση, προσβλέποντας και σε διεύρυνση αυτού του προβάδισματος.
0: Ευχαριστώ τον Μιχάλη Φουστέρη. Σε λίγο, Μιχάλη, θα τα πούμε για την ΑΕΚ. Εγώ να σας πω ότι στο Λεβαδιακός Πανατολικός που είναι 0-0, 19ο λεπτό, μεγάλη επέμβαση του Κουτσαρενκό για την ομάδα του Αγρινίου. Έδιωξε την κεφαλιά του συμπαίκτη του Στάγιτς σε φάουλ του Βίχου. Έτσι μένει το 0-0 Λεβαδιακός Πανετολικός. Τέταρτο λεπτό στο Arsenal Chelsea παραμένει το 2-1. Μπαίνετε αυτή την ώρα στο enikos.gr, ο νέος χάρτης φοροελαφρύσεων για επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Ποιους λέει ποιους, πώς και πότε θα ωφελήσουν τα νέα μέτρα. Ό,τι εξήγηλε ο Πρωθυπουργός χθες στην ΔΕΘ. Ακόμα μπορείτε να δείτε όλη την συνέντευξη του τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη στην 90η ΔΕΘ. Όσα είπε για οικονομία, Τουρκία, Σαμαρά και εκλογές. Και Γερμανία, πρωτιά του ακροδεξιού AfD με 44,5% δείχνουν τα exit poll στις εκλογές που γίνονται στην Γερμανία. Επίσης, real.gr, Μητσοτάκη σε ΔΕΘ, κυβέρνηση κάνει το πρώτο κόμμα, καλή τύχη στο σενάριο της κυβέρνησης σιτημένων. Μπορείτε να δείτε και το βίντεο. Μητσοτάκη σε ερώτηση της Real News για τα F-35 στην Τουρκία. Υπάρχουν σημαντικά εμπόδια, δεν βλέπω πώς θα ξεπεραστούν. Ακόμα, ανεξέλεγκτη φωτιά στην Κόνιτσα και η παθαίνω δάσος, επιχειρούν 12 εναέρια μέσα νωρίτερα, είναι αυτό όσο το φως της ημέρας ήταν, και επιχειρούσαν τα εναέρια μέσα στην φωτιά στην Κόνιτσα. Μπαίνετε enikos.gr και real.gr για να ενημερώνεστε.

0: Ιντερβέτ εν Λαϊβ, καζίνο συναρπαστικό προορισμό για σκέδαση πάντα στην παρέα μα. Πιέζει για λίγο τώρα η Καλαμάτα. Παραμένει όμω το ατρόμητο Κηφισιά. Συγγνώμη, ατρόμητο Καλαμάτα 1-1. Να δούμε λίγο το. Τέλειωσε. Η Arsenal 2-1 κέρδισε την Chelsea στο ντέρμπι του Λονδίνου. Ο Rodgers στο δεύτερο λεπτό για την Chelsea προηγήθηκε. Στο 25 ο Havertz ισοφάρισε σε 1-1 και στο 50 λεπτό ο Μάρτιν Έντεγκαρντ το 2-1 μετά από assist του Χρήστου Τζόλι. Ο Χρήστος Τζόλις έκβαλε, έκανε το αστυνασί στο νικητήριο γκολ των πρωταθλητών Αγγλίας. Έτσι λοιπόν τελικό Arsenal Chelsea 2-1. Πάμε στις διαφημίσεις και αμέσως μετά θα πούσεις ας πούμε όλα τα αποτελέσματα στην Premier League χθες και σήμερα.
1: Real FM.
2: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.

0: 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Plessas The Market είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Fulham Crystal Palace 0-0. Nottingham Forest, συγγνώμη, Fulham Crystal Palace 2-3. Nottingham Forest Tottenham 0-0. Hull Aston Villa 0-0. Χθες, μάλλον την Παρασκευή, που ξεκίνησε η τρίτη αγωνιστική στην Αγγλία, στην Premier League, Ipswich Liverpool 0-2 σε ό,τι αφορά την τρίτη αγωνιστική στην Αγγλία και στο αγγλικό πρωτάθλημα. Αύριο δεν υπάρχει παιχνίδι για την Αγγλία στο αγγλικό πρωτάθλημα. Έτσι λοιπόν, να σας πω την βαθμολογία, όπου στο Premier League είχαμε την τρίτη αγωνιστική. Η City έχει 3-3, 3 νίκες σε ισάχημα παιχνίδια, 9 βαθμούς. Η Arsenal το ίδιο, 9 βαθμούς. Η Hull, που εντυπωσιάζει, του Κωνσταντίνου Τζολάκη και του Χρήστου Μουζακίτη, έχει 2 νίκες, 1 ήττα με 7 βαθμούς. Η Chelsea είναι στην τέταρτη θέση με 6. 5 βαθμούς η Bradford στην πέμπτη θέση. Η Liverpool είναι έκτη με 5 βαθμούς. Η Manchester United είναι ενδέκατη. Έχει 4 βαθμούς. Μία νίκη, μία ισοπαλία, μία ήττα για την Manchester United στην Premier League μετά τις 3 πρώτες αγωνιστικές. Τώρα, σε ό,τι αφορά το παιχνίδι του Περιστερίου, Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1, 73 λεπτό. Εδώ έχουμε και κόκκινη κάρτα. Ο Καταλντή είδε την κόκκινη κάρτα, δεύτερη κίτρινη, και είναι εκτός για την ομάδα της Καλαμάτας. Ενώ στο άλλο παιχνίδι, στη Λιβαδιά, Λεβαδιακός Πανατολικός στο 34-0 και ημίχρονο Όφη Κηφισιά 2-0. Μεταφερόμαστε στον Μιχάλη Φουστέρη, γιατί η ΑΕΚ μπαίνει σε ρυθμούς Champions League. Πρώτο παιχνίδι την Τρίτη με την Αυστριακή Λατς Λίσκ. Μιχάλη, πώς προσεγγίζει η ΑΕΚ χθες? Να πάμε από το χθεσινό πρώτα. Εύκολα κέρδισε με το 5-0 τον Άρη. Νομίζω ότι έκανε παράσταση για ένα ρόλο.
2: Είναι όπως το λες, Δημήτρη. Πράγματι η ΑΕΚ συνέτριψε τον Άρη. Ειδικά υπήρχαν στιγμές στο δεύτερο ημίχρονο που οι ποδοσφαιριστές του κοίταγαν τους αντιπάλους τους με τρόμο, και δεν είναι υπερβολή αυτό που λέω. Η ΑΕΚ σε κάθε της επίθεση, ιδίως στο τελευταίο διάστημα του αγώνα, τους έβαζε την εντύπωση ότι θα σκοράρει. Ίσως και το 5-0 την αδική θα μπορούσε να πετύχει και περισσότερα γκολ. 1-2 δεν μέτρησαν ως offside. Η ΑΕΚ ήταν απόλυτη, ήταν καταιγιστική, αλλά νομίζω ότι αυτή η εμφατική έτσι, παρουσία της και το αποτέλεσμα αυτό μπορεί να μπαίνουν και σε δεύτερη μοίρα μπροστά σε αυτά που χάρισε στον κόσμο της ΑΕΚ ο Λόβρο Μάγερ. Ο Κροάτης πραγματικά ήταν απολαυστικός χθες το βράδυ, και δικαίωσε, γιατί το γεγονός ότι ο Χαβιέρη Μπάλτα επέμεινε στο Μάριο Ηλιόπουλο για να τον αποκτήσει από τη Βόλφσμπουργκ. Οι τελικές πάσες, το μυαλωμένο παιχνίδι, τα τρεξίματα στη ρόταμή και τα πλάτη του γηπέδου. Ο Μάγερ ήταν πραγματικά ένας στρατηγός στο παιχνίδι της ΑΕΚ.
1: Βάλε μια ανατελεία, σε παρακαλώ, γιατί έχουμε σύνθεση Παναθηναϊκού για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Ο Τζέικομ Νίστρουπ έχει κάνει αλλαγές, πιο συγκεκριμένα έχει 7 αλλαγές. Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ του Παναθηναϊκού, συγγνώμη, έχει διατηρήσει μέσα Πένια, Φαν Ντρόγκελεν, Κυριακόπουλο και Καμαρά. Έτσι ο Παναθηναϊκός θα παραταχθεί με σύστημα 4-4-2. Ο Πένια θα καθίσει στο τέρμα. Καλάμπρια, Ντεφράι, Φαν Ντρόγκελεν και Κυριακόπουλο τετράδα στην άμυνα. Καμαρά και Κάνκουα θα κινηθούν στον άξονα. Τα Μπόλδα, Αντίνο θα παίζουν στα άκρα της επίθεσης. Γκαρσία, Τετέι, δίδυμο στην επίθεση. Στον πάγκο θα είναι ο Κότσαρης, ο Τσάβες, Κάτρις, Πάλμερ Μπράουν, Κοντούρης, Μπινιάρης, Λούζα, Ουναΐ, Γιάκουσιτς, Πελίστρι, Ράστοντερ και Ντέσερ. Δεν ξεκινάει ο Ουναΐ βασικός στην αποστολή, στην σύνθεση του Παναθηναϊκού. Ξαναλέω ότι παίζει ο Ταμπόλδα, είναι μαζί με τον Αντίνο στο άκρο της επίθεσης. Συνεχίζει, Μιχάλη Φουστέρη, μας έλεγες για την ΑΕΚ.
2: Ναι, Έλεγα λοιπόν για τον Λόβρο Μάγερ ότι έδειξε χθες την ευχέρειά του στο να αξιοποιεί τους συμπαίκτες του και την πολυτιμότητά του στο παιχνίδι με τον Άρη. Ήταν ο κύριος παράγοντας, ο κυριότερος παράγοντας της άνετης νίκης της ΑΕΚ, η οποία βεβαίως πηγαίνει με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία απέναντι στη Last Clinch στο εναρκτήριο παιχνίδι της League Phase του Champions League. Είναι μια στιγμή που η ΑΕΚ την περίμενε 20 χρόνια να βρεθεί και πάλι σε ομίλους του Champions League.
1: Καταρχήν πριν πούμε για τη Last Clinch, για να κλείσουμε το χθεσινό παιχνίδι, τον Άρη τον είδες με πολλά προβλήματα.
2: Ο Άρης, αν εξαιρέσει κανείς ένα δεκάλεπτο, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι, στο πρώτο εμίχρονο που κάτι πήγε να πει, κάπως να πιέσει την αντίπαλό του, δεν έδειξε κάτι περισσότερο, αλλά ήταν τέτοια η εμφάνιση της ΑΕΚ που δεν του επέτρεψε στο παραμικρό να την απειλήσει, ιδίως στο δεύτερο εμίχρονο που ήταν καθαρά σε παθητικό ρόλο. Και τα γκολ που δέχτηκε είναι από τις πιο βαριές ήττες, αν δεν κάνω λάθος είναι η δεύτερη πιο βαριά ήττα στην ιστορία του στη Νέα Φιλαδέλφια με αντίπαλο την ΑΕΚ. Ένα εφιαλτικό αποτέλεσμα, μια κακή βραδιά που ο Μιχάλης Γρηγορίου και οι παίκτες του θα κοιτάξουν να την αφήσουν όσο γίνεται πιο γρήγορα πίσω και να αφοσιωθούν στη συνέχεια του πρωταθλήματος.
1: Και σίγουρα ο Νίκολιτς είναι ικανοποιημένος από τη χθεσινή παρουσία της ομάδας του. Για να ακούσουμε τις δηλώσεις του.
0: Kind of a derby game.
3: Είναι στην πραγματικότητα ένα derby. Άμα δούμε, ο Άρης ξεκίνησε στους δύο αγώνες, έχει 6 βαθμούς. Και άμα δούμε ακόμα και στον πάγκο ποιους παίκτες είχε και μπορούσε να φέρει στο παιχνίδι, καταλαβαίνουμε την ποιότητά τους. Ο μόνο που έχει να πει είναι συγχαρητήρια πραγματικά στους παίκτες και ότι ευχαριστούμε πάρα πολύ τους οπαδούς. Έχει μεγάλη σημασία για τους οπαδούς, γιατί δεν είναι ωραίο να παίζουμε ποδόσφαιρο με συνθήκες της περίοδου του COVID. Είναι πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Και αυτό είναι που έχω να πω. Πραγματικά συγχαρητήρια στους παίκτες μου και στους οπαδούς. Πολύ μεγάλη σεζόν. Θα υπάρχουν πολλά ανεβάσματα και κατεβάσματα, ups and downs όπως είπε. Αυτό που έχει να πει για το απόψινο παιχνίδι είναι ότι πραγματικά ήταν πολύ ωραίο το ποδόσφαιρο που παίξαμε. Υπήρχαν πάρα, εκτός από τα 5 γκολ, υπήρχε και ένα γκολ που ακυρώθηκε και ένα πέναλτι που το πήρε πίσω και μία-δύο ακόμα πολύ καλές ευκαιρίες. Φυσικά υπήρχαν και κάποια σημεία προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου και στις αρχές του δευτέρου που θα μπορούσαμε να ήμασταν καλύτεροι, αλλά αυτό θα υπάρχει πάντα. Όπως είπε και πάλι επανέλαβε ότι θα είναι μια πάρα πολύ μακρά σεζόν και αυτή τη στιγμή είναι πολύ νωρίς για να πει πόσο κοντά είναι στο ποδόσφαιρο που θέλει να παίζει η ομάδα.
1: Πριν συνεχίσει ο Μιχάλης Φουστέρης για την ΑΕΚ εν ώψη του αγώνα του Champions League την Τρίτη, ο Παυλένκα θα είναι τερματοφύλακας στην σύνθεση του ΠΑΟΚ. Επανέρχεται ο Παυλένκα. Αμυντική τετράδα θα παρτίζεται με Γιαννούλη, Μιχαλίδη, Ελουστόντο, Κένι από αριστερά προς δεξιά. Στα χαφ Ζαφίρης και Σάντα Μαρία. Ο Δημήτρης Πέλκας μπροστά τους. Ζίβκοβιτς και άλλοι θα καλύψουν τις πλευρές. Ο Εντιαγέ θα είναι στην κορυφή της επίθεσης. Η εκλεκτή του κυρίου λύση στο απόψινο παιχνίδι του Ολυμπιακού Σταδίου. Μιχάλη.
2: Ναι. Λέγαμε για το κακό βράδυ του Άρη. Και νομίζω ότι ήρθε η στιγμή να πάμε και στο παιχνίδι της Τρίτης. Ένα παιχνίδι που ο κόσμος της ΑΕΚ το περιμένει πώς και πώς. Στη Νέα Φιλαδέλφια που θα είναι κατάμεστη. Απέναντι στην ΑΕΚ, η Last Clinch. Είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να μην έχει το βαρύ όνομα μιας Real Madrid, μιας Manchester City, μιας Ρώμα, μιας Dortmund, που είναι και αυτοί παρεμπιπτόντως αντίπαλοι της Ένωσης στην League Phase του Champions League. Όμως είναι μια ομάδα που στην περσινή σεζόν έσπασε ουσιαστικά το κατεστημένο της Salzburg, κατέκτησε πρωτάθλημα και κύπελο, έχει ένα πειθαρχημένο σύνολο και όπως έλεγε σήμερα στην Real News ο Νταμίρ Κάναντι, ο αυστριακός πρώην προπονητής του Ατρομήτου που γνωρίζει καλύτερα φαντάζομαι από τον καθένα μας τους συμπατριώτες του, δεν θα έρθει για τουρισμό στην Αθήνα. Είναι μια ομάδα με πολλά τρεξίματα, με φιλοδοξίες και με ποδοσφαιριστές οι οποίοι αν δεν τους προσέξεις μπορεί να σου κάνουν τη ζημιά. Βεβαίως ο Κάναντι έδωσε το προβάδισμα στην ΑΕΚ, την έχρισε φαβορή λόγω της ποιότητας, όπως χαρακτηριστικά είπε, που είναι υπέρτερη αυτής της Λίντς. Και περιμένουν όλοι στην ΑΕΚ αυτό το παιχνίδι προκειμένου να κάνουν ένα θετικό ξεκίνημα με νίκη ή το δυνατόν σε αυτό το δύσκολο εγχείρημα που θα κρατήσει μέχρι τον Γενάρη.
1: Στο αυστριακό πρωτάθλημα η Λάσκ Λίντς είναι στην πρώτη θέση με 5 βαθμούς, με 5 αγώνες ισάριθμες νίκες, 15 βαθμούς. Η Σάλτσμπουργκ είναι στη δεύτερη θέση με 13 και η Ραπίτ Βιέννης 12 και την πρώτη τετράδα η Στουρμ Γκρατς με 8. Είμαστε στην πέμπτη αγωνιστική εκεί στην Αυστρία.
2: Ναι, είναι ενδεικτικό αυτό που λες. Είναι μια ομάδα πολύ σοβαρή, πολύ ανταγωνιστική. Έχει ξεκινήσει σούπερ στη λίγκα της. Δεν έχει χάσει βαθμό, όπως είπες και εσύ, έχει το απόλυτο των εικόνων με 5 στα 5. Θέλει μεγάλη προσοχή. Και σε καμία περίπτωση.
1: Μην ακούμε, επειδή ακούμε τώρα μια αυστριακή ομάδα και όσοι δεν ξέρουν, νομίζουν ότι θα είναι εύκολο το έργο.
2: Και όχι, όχι, σε καμία περίπτωση. Παραλαμβάνουμε, μπορεί να μην είναι κάποια από τα μεγαθύρια που προανέφερα και που θα βρει η ΑΕΚ στο δρόμο της στη συνέχεια. Αλλά αυτό δεν θα πει ότι δεν είναι μια ομάδα με φιλοδοξίες, με δυναμική, με ποδοσφαιριστές που έχουν και ταλέντο και πειρά ανάμεσά τους, και ο πρώην της ΑΕΚ, ο Ρόμπερτ Λιούμπισιτ, που αγωνίζεται φέτος στη ΛΑΣΚ ως δανεικός από την ΑΕΚ. Γενικότερα η ΑΕΚ θα θέλει πολύ να βρει το ξεκίνημα των αγώνων με τη Λεύσκη, που θυμόμαστε πόσο εντυπωσιακά ξεκίνησε με δύο γρήγορα γκολ στα πρώτα λεπτά του αγώνα, ή να βρει κάποια από τα διαστήματα του χθεσινού με τον Άρη. Δεν θα της ήταν καθόλου άσχημο αυτό, και με τον ενθουσιασμό της εξέδρας.
1: Έχει μεγάλη σημασία το καλό ξεκίνημα.
2: Ναι, το καλό ξεκίνημα είναι πολύ σημαντικό. Φαντάζομαι να το τονίσει αύριο ο Νίκολιτς στις δηλώσεις, στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Παρεμπιπτόντως, να δώσουμε και το πρόγραμμα. Στις 5 και 4 ο προπονητής της ΑΕΚ, στις 4 και 4 μάλλον ο προπονητής της ΑΕΚ, θα δώσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στη Νέα Φιλαδέλφεια. Μία ώρα μετά η ΑΕΚ θα προπονηθεί στην Allwyn Arena. Και στις 6 το απόγευμα ο Cube Hauer με τη σειρά του θα παραθέσει με τη σειρά του συνέντευξη τύπου ο προπονητής της ΛΑΣΚ, και θα ακολουθήσει η προπόνηση των Αυστριακών. Η ΑΕΚ δεν έχει προβλήματα. Ο Μάρκο Νίκολη θα παρατάξει την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα. Νομίζω θα έχει ελάχιστες διαφορές με το παιχνίδι που είδαμε χθες με τον Άρη. Δεν αποκλείεται ίσως ο Κοϊτά να ξεκινήσει αντί του Κατσίνοβιτς στα άκρα. Κατά τα άλλα,
1: θα πάει με τη συλλογιστική της Λεύσκη να μπορέσει να τους πατήσει από το πρώτο ημίχρονο.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Ο Μάγερ θα έχει το γνωστό του επιτελικό ρόλο που τον θαυμάσαμε χθες. Ο Βάργα με τον Γιώβιτς θα είναι τα πρώτα βιολιά στην επίθεση. Να θα είναι αμετακίνητη. Ο Μαρίν και εκείνος στη μεσαία γραμμή, πιθανότατα με τον Βιτάλης. Γενικότερα η ΑΕΚ θα είναι η συνηθισμένη ΑΕΚ σε ό,τι αφορά τη σύνθεσή της, και ο κόσμος της προσδοκά να δει αυτό που χάρηκε χθες, αυτό που είδε με τη Λεύσκη, και να η ΑΕΚ να κάνει το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα σε αυτή την κορυφαία διοργάνωση της Ευρώπης.
1: Πώς αντιμετωπίζουν, κλείνοντας τώρα για την ΑΕΚ, το γεγονός ότι θα έχουν Ευρώπη, Champions League, πρωτάθλημα, κύπελο συνέχεια?
2: Ο Μάρκο Νίκολιτς το έχει πει σε δηλώσεις του, ότι είναι μια δύσκολη συνθήκη αυτή, μια δύσκολη εξίσωση. Το να μπορέσει να ισορροπήσει η ΑΕΚ σε τρεις διοργανώσεις, πρωτάθλημα, κύπελο και Champions League, με την ίδια επιτυχία δεν θα είναι εύκολο. Θα είναι πιο δύσκολο από ότι πέρυσι, που η ΑΕΚ ήταν μένα στην Ευρώπη, αλλά υπήρχε conference. Κακά τα ψέματα, άλλες οι απαιτήσεις του conference και άλλες του Champions League, άλλοι οι αντίπαλοι, άλλες οι απαιτήσεις. Παρόλα αυτά, η ΑΕΚ, θέλοντας να παραμείνει σε ανταγωνιστικό επίπεδο, θα προσπαθήσει για το μέγιστο δυνατό παντού. Έχει ποδοσφαιριστές, έχει λύσεις που συχνά θα έρχονται από τον πάγκο για να καλύψουν αυτούς που θα ξεκινούν. Και βεβαίως προσδοκά στη χημεία που ήδη έχει αρχίσει να φαίνεται στην ομάδα. Οι καινούργοι δένουν με τους παλιούς. Για παράδειγμα, ο Μάγερ χθες τον είδαμε να παίζει, λες και έπαιζε χρόνια στην ΑΕΚ. Είχαμε να το δούμε καιρό αυτό, ένα ποδοσφαιριστή να οργανώνει τέλεια την ομάδα. Μάλλον, για να μην πάμε πολύ μακριά, θυμηθήκαμε τον Πινέδα. Ο Πινέδα ήταν εκείνος ο οποίος είχε λείψει, ή ξέραμε ότι θα λείψει μάλλον από το παιχνίδι της ΑΕΚ. Νομίζω ότι ο Μάγερ με αυτά που έκανε χθες, δεν θα πω στη λογική ότι θα τον ξεχάσουν οι οπαδοί της ΑΕΚ γρήγορα, όμως σίγουρα δεν θα τους λείπει τόσο, βλέποντας τον Κροάτη να κάνει όρια στον αγωνιστικό χώρο.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ, Μιχάλη Φουστέρη. Ώρα 8 παρατέταρτο. Είναι νωρίς το παιχνίδι αυτό, ε?
2: Είναι 8 παρατέταρτο, είναι νωρίς. Και μάλιστα μια χρηστική πληροφορία. Η ΑΕΚ τονίζει στους οπαδούς θα πρέπει να φτάσουν όσο πιο γρήγορα.
1: Βέβαια, ήρθαν και ανοιχτά τα μαγαζιά στην περιοχή εκεί.
2: υπάρχουν αυστηρότατα μέτρα ασφαλείας περιμετρικά του γηπέδου σε δύο και τρεις ζώνες. Το Champions League δεν είναι επεξεγέλατσε, διότι η ΑΕΚ θα ελέγχεται.
1: Βέβαια.
2: Από αξιωματούχους.
1: Έχει αξιωματούχους του ΣΟΕΦΑ που ελέγχουν τα πάντα.
2: Ακριβώς.
1: Ακόμα και κάποιοι κάθονται, συγγνώμη, στις σκάλες ανάμεσα στις κερκίδες.
2: Δεν υπάρχουν αυτά, Δημήτρη. Αυτά τιμωρούνται αμέσως με πρόσφυγες.
1: Έχει προσηματάκι εκεί.
2: Ακριβώς. Και αν η ΑΕΚ αποδεχθεί υπότροποι, φτάνουν μέχρι και σε κλείσιμο μέρους της εξέδρας ή και αποκλεισμό της έδρας αν συνεχιστούν τέτοιου είδους φαινόμενα. Μεγάλη, τεράστια προσοχή από όλο τον κόσμο της ΑΕΚ που θα πάει την Τρίτη στο γήπεδο.
1: Λοιπόν, Μιχάλη Φουστέρη, σε ευχαριστώ. Θα τα πούμε και αργότερα γιατί ο Όφι είναι σε εξέλιξη πάντα 2-0 την Κηφισιά. Ημίχρονο 0-0 στη Λιβαδιά. Λεβαδιακός Πανετολικός. Μείνετε συντονισμένοι στο Real FM. Επιστρέφουμε σε λίγο.
4: Real FM.
5: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
6: Η παραγγελία σας.
5: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
7: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
4: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

Ημίχρονο στη Λιβαδιά, όπως είπαμε, 0-0 Λεβαδιακός Πανατολικός. Κακό πρώτο 45 λεπτό. Ωστόσο, οι δύο ομάδες είχαν από ένα δοκάρι. Σε εξέλιξη, 89 λεπτό, Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1. Η Καλαμάτα παίζει με 10 παίκτες. Και 59 λεπτό στο Ηράκλειο, Όφη Κηφισιά 2-0.

Μορέιρα για την Καλαμάτα έκανε μια κούρσα 60 μέτρων. Έβγαλε με το αριστερό, αλλά το απέκρουσε σε κόρνερ ο Χουτεσιώτης για τον Ατρόμητο. Παραμένει το 1-1 Ατρόμητος Καλαμάτα στην αναμέτρηση που είμαστε στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Στο μπάσκετ ο Ολυμπιακός παίζει αυτή την ώρα ο τελικός του τουρνουά που γίνεται στο Ηράκλειο στην Κρήτη. Έβαλε πριν από λίγο καλάθι, στην πρώτη περίοδο έκλεισε με καλάθι buzzer beater τρίποντο του Μοντέρο. Το πρώτο καλάθι του Μοντέρο με τη φανέλα του Ολυμπιακού. 17-26 ήταν η πρώτη περίοδος. Τώρα είμαστε στο 11ο λεπτό και ο Ολυμπιακός προηγείται του Ερυθρού Αστέρα Βελιγραδίου με 28-21. 5 στα 8 δίποντα, 4 στα 10 τρίποντα για τον Ολυμπιακό στο πρώτο, στην πρώτη περίοδο του τελικού που γίνεται στο Ηράκλειο. Ερυθρός Αστέρας Ολυμπιακός, εξέλιξη 12ο λεπτό, 22-28.

Μια που λέμε για τα μπασκετικά, σε 9.30 παίζει ο ΠΑΟΚ με την Νάπολη σε τουρνουά στην Ιταλία στον τελικό. Χθες ο ΠΑΟΚ, η ομάδα του Τρινκέρι, κέρδισε την Ούντινε επίσης στο ίδιο τουρνουά με 89-71, ενώ η ΑΕΚ ιτήθηκε από την Ανατολού ΕΦΕΣ τουρνουά στην Κωνσταντινούπολη. Η Ένωση έχασε χθες και επιστρέφει με 2 ήττες από την Κωνσταντινούπολη στο τουρνουά που πήρε μέρος στην Τουρκία.

Τελικό αποτέλεσμα Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1. Θα έχουμε σε λίγο τις δηλώσεις από τους δύο προπονητές στο πρώτο χρονικά παιχνίδι της σημερινής μέρας για την Super League. Μοιράστηκαν βαθμούς στο γήπεδο του Περιστερίου ο Ατρόμητος με την ομάδα της Καλαμάτας. Σας είπα για την ΑΕΚ στο μπάσκετ ότι χθες ιτήθηκε στο τουρνουά που γίνεται στην Κωνσταντινούπολη. Χθες έχασε 101-72 από την Ανατολού Εφές.

Τελικός Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο βόλιο των γυναικών. Αυτή την ώρα έχουμε το τέταρτο σετ. Η Ιταλία προηγείται της Τουρκίας με 2-1 σετ. Η Σερβία που απέκλεισε στον προημιτελικό την εθνική μας ομάδα πήρε το χάλκινο μετάλλιο κερδίζοντας την Πολωνία με 3-1 σετ. Θυμίζουμε ότι πολύ καλή εμφάνιση για τα κορίτσια του κυρίου Οικονόμου. Η εθνική μας ομάδα στο βόλιο των γυναικών έφτασε μέχρι τις 8 της Ευρώπης. Μια πολύ μεγάλη εμφάνιση και αποκλείστηκε από την Σερβία χάνοντας 3-0. Αυτή την ώρα λοιπόν στον τελικό η Ιταλία παίζει με την Τουρκία 2-1 μπροστά οι Ιταλίδες. Οι παίκτες της Καλαμάτας πάνε προς τον κόσμο τους και τους αποθεώνει, γιατί είχαμε και φιλάθλους της Καλαμάτας στην αναμέτρηση στο γήπεδο του Περιστερίου. Εκεί λοιπόν που έφερε το 1-1 η ομάδα της Μεσσηνίας, και σε λίγο θα έχουμε και δηλώσεις από τις δύο ομάδες. Ο Ατρόμητος λοιπόν προηγήθηκε με το πολύ ωραίο γκολ του Ματουσαμί στο 50 δευτερόλεπτο, δηλαδή πριν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό, και με αυτό γκολ του Σταυρόπουλου η Καλαμάτα στο 52 δευτερόλεπτο ισοφάρισε σε 1-1. Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1.

0: Πάμε σε διαφημίσεις για να προλάβουμε και τις δηλώσεις από το Περιστέρι.
1: Real FM. Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
2: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
1: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
3: Καλώς σας βρήκα. Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
1: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
2: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
1: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας.

0: Χρίσμα 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία θεάματος για πάντα.
3: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ 8 και 4 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας και κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
4: Είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα ή Καμπόντο Πακαπόντης.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας, πηγή ακεραιότητας, γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
6: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
7: Είσαι ηλίθια.
8: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
6: Άσε μαζένουμπα.
7: Πως είσαι έτσι, ρε.
8: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
9: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
10: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92.
1: Πολλές πάσες χωρίς λόγο. Έκαμε μας καλαμάτα πίεση και δεν ήταν κάτι wow. Εμείς χάσαμε 2, 3, 4, 5 πάσες και αυτοί ένιωσαν πολύ καλά και ήρθε ένα, πώς θα λέω, unlucky on goal. Συμβαίνει στο ποδόσφαιρο. Εντάξει, δεν είναι τέλος του κόσμου. Εμείς έχουμε πολύ δρόμο. Ξέραμε και εμείς μέχρι να έχουμε full roster να είμαστε όλοι όπως πρέπει. Μετά μπορούμε να παίζουμε πιο καλύτερα. Εντάξει, αυτά είναι δύσκολο πρωτάθλημα και κάθε παιχνίδι είναι μάχη. Εμείς πρέπει να καταλαβαίνουμε δεν έχει τίποτα εύκολο και πρώτο και δεύτερο πρέπει να δώσεις. Μπορεί δεν να παίζεις καλά κάτι στο παιχνίδι διάστημα, δεν ξέρω, 10-15 λεπτά, αλλά πρέπει εκεί να έχεις ηρεμία. Αυτό είναι, πρέπει να δουλεύουμε και συνεχίζουμε. Ευχαριστώ του κόσμου που μας στήριξε. Συγχαρητήρια που για Καλαμάτα που βλέπω είναι happy με ισοπαλία. Για μας δεν είμαστε ευχαριστημένοι με ισοπαλία. Σίγουρα ήθελαμε τρεις φορές.
2: Είδαμε τον Σερζίνη να κάνει τον τεμπούτο του σήμερα. Έρχεται και ο Περέα να υπογράψει με τον Ατρόμητο. Τι προσμένετε από αυτούς τους ποδοσφαιριστές?
1: Σίγουρα αυτοί οι δύο παίκτες, λέω για Σερζίνιο και Στράικερ, όταν να υπογράψει, όποιος να είναι, είναι σίγουρα μεγάλη βοήθεια. Και λέω, όταν είμαστε full roster μπορούμε να παίζουμε πιο καλύτερα και σίγουρος είμαι να παίζουμε καλύτερα. Λέω, έχουμε πολύ δρόμο, τώρα έχουμε 3 παιχνίδια, 2 στο κύπελο. Εντάξει, δεν πρέπει να βλέπουμε όλα μαύρα τώρα για λόγω δεν κερδίσαμε. Και όταν κερδίσουμε κάποιος δεν πρέπει να βλέπουμε όλα είναι τέλεια. Ξέρω και κόσμο θέλει καλύτερα πράγματα και εμείς θέλουμε και μαζί να συνεχίζουμε και στο τέλος του πρωτάθλημα και στο τέλος να βάλουμε γραμμή και να βλέπουμε που είμαστε.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Ήταν ο κύριος Κέρκης ο προπονητής στο Ατρόμητο. 1-1 Ατρόμητος Καλαμάτα για την Super League. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στην Λιβαδιά. Λεβαδιακός Πανετολικός 0-0. Κακό πρώτο 45 λεπτό. Οι δύο ομάδες είχαν από ένα δοκάρι στο πρώτο μέρος της αναμέτρησης. Στο 75 λεπτό είμαστε στο Ηράκλειο. Ο Όφη 2-0 κερδίζει την Κηφισιά. Για όσοι συντονιστήκατε τώρα, η Arsenal 2-1 στο ντέρμπι του Λονδίνου την Τζέλσι. Το δεύτερο τέρμα προήλθε από assist του Χρήστου Τσόλη. Τελικά αποτέλεσμα στη Γαλλία, Τρουά Στρασβούργο 2-6 και Ανζέρ Ρεν 1-2. Τελικό στη Γερμανία, Άιντρακ Φραγκφούρτης Άουσμπουργκ 1-4. Τελικά αποτελέσματα στην Ισπανία. Όχι, δεν είναι τελικά γιατί έχουμε σε εξέλιξη. Το τελικό είναι το νωρίτερα που έχουμε πει ότι η Μπαρσελόνα εύκολα 5-0 κέρδισε εκτός έδρα στη Βαλένθια. 73ο λεπτό Αλαβές Οσασούνα 4-2. 77ο λεπτό Μάλαγα Λεβάντε 0-0. Στην Ιταλία τελικό αποτέλεσμα Φροζιζόνε Βενέτσια 3-2 και Μπολόνια Σασουόλο 2-2. Στις 10 παρατέταρτο Γιουβέντου.

0: Για όσους κυκλοφορείτε τώρα έξω και επιστρέφετε στην Εθνική Κορίνθου Αθήνας, εκεί έχουμε αρκετή κίνηση πριν τα Μέγαρα, ενώ μετά τα Μέγαρα, λίγο όταν φτάνει στο ύψος των Μεγάρων, είναι πιο καλά, αλλά πάλι μετά εκεί στην, μετά τα Μέγαρα και πάλι είναι κόκκινο μέχρι να βγουν στην Νέα Πέραμο. Υπάρχει αρκετή κίνηση αυτή την ώρα στην επιστροφή των κατοίκων της Αθήνας που γυρίζουν στην Αθήνα μετά από διακοπές ή από ένα weekend, μετά από ένα Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, τώρα ο Παναγιώτης Βολάνιος, που χθες έβλεπε το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό το 1-1 και επισκιάστηκε από τον τραυματισμό του Ελκαμπή. Είπαμε νωρίτερα στην αρχή της εκπομπής ότι υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση κάταγμα κνήμης. Η αποκατάσταση ξεκινάει αμέσως. Ο γιατρός του Ολυμπιακού έκανε την επέμβαση και όλοι ευχόμαστε ο παίκτης να γυρίσει καλά. Και περίπου υπολογίζουν, δεν έχουν πει ακόμα, εξαρτάται από το πόσο καλά θα είναι η αποκατάσταση. Είναι 6 με 7 μήνες. Παναγιώτη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα σε όλο το ακροατήριο του Real FM. Τη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών θα τα πω το πρωί τώρα, ας πούμε,
0: το πρωί, ναι, ναι, ναι, θα τα λέω εγώ. Νομίζω ότι ανεξάρτητα, το είπα και το πρωί όταν βγήκα στο Σπύρο Παπαδάκη και στην Ρίτσα Μπιζόγλη, ανεξάρτητα από το αν ο αθλητής είναι Champions League, Europa League, παίζει σε μεγάλες ομάδες ή είναι ερασιτέχνης, ένας τέτοιος τραυματισμός σίγουρα, που είναι λίγες φορές που μπορεί να το πάθει ένας αθλητής, είναι από τους τραυματισμούς που δεν είναι, εντάξει, είναι τώρα ένας άτυχος, να το πω εγώ έτσι, η ατυχία. Σίγουρα επισκίασε το παιχνίδι και όλο το κόσμο του ποδοσφαίρου, ακόμα και ο Παναθηναϊκός έβγαλε μήνυμα στήριξης για τον Ελκαμπή. Παναγιώτη,
1: σίγουρα ένας τέτοιος τραυματισμός είναι σπάνιο φαινόμενο, γι' αυτό και η ατυχία είναι μεγάλη, γι' αυτό και η αντιδράση ήταν τέτοια σε όλο του το συμπαικτών.
0: Και ο Σιαμπάνης και αυτός ήταν συντετριμμένος, ήταν όλοι συντετριμμένοι.
1: Ακριβώς, και στα ποδητήρια υπήρξαν ανάλογες εικόνες, με το Φορτούνι να του κρατάει το χέρι όσο ήταν πάνω στο φορείο ο Μαροκινός και το Χρήστο Θεό να προσπαθεί πριν ο Ελκαμπή μεταβεί στο νοσοκομείο του Βόλου αρχικά και μετά που επέστρεψε στην Αθήνα, και σήμερα το πρωί μέχρι τις 11 είχε ολοκληρωθεί επιτυχώς το χειρουργείο του. Ήταν ο Φορτούνης από πάνω του που ξέρει πολύ καλά, έχει πάθει μέσα σε διάστημα 2 ετών.
0: Εντάξει, ο Φορτούνης έχει πάει 2 χιαστούς όμως, δεν έχει πάθει αυτή τη ζημιά που έπαθε ο. Για να καταλάβει ο κόσμος πόσο σημαντικότερη είναι η ζημιά που έπαθε.
1: Υπήρχαν δηλαδή κλάματα στα ποδητήρια και από τον Ντάβιτ Κάρμο και Φορτούνη. Χθες είδαμε ότι αυτό σημαίνει πόσο, ότι ο Ολυμπιακός πόσο παίζει και για αυτόν τον παίκτη. Όταν είδε την ομάδα στο δεύτερο ημίχρονο και είδαμε όλοι πόσο επηρεασμένοι ήταν από αυτό το γεγονός, πόσο έπεσε η απόδοσή της, δεν είχε. Και στις δηλώσεις φάνηκε μετά, κανείς δεν είχε διάθεση να σχολιάσει αγωνιστικά.
0: Μίλησε μόνο με τη Λίμπαρ για λίγο αυτά που είπε.
1: Ναι. Και αυτό που είπε, ότι τους ρώτησε ποιος θέλει να βγει το δεύτερο ημίχρονο, δεν ήθελε κανένας να βγει. Αυτό δείχνει πόσο άμεσα επηρεάστηκε η ψυχολογία.
0: Και να σου πω κάτι, δεν θέλουν να βγουν και για το παιχνίδι από ό,τι φαίνονταν. Επηρεάστηκε η ψυχολογία τους, είναι λογικό, όχι να βγουν από τη σύνθεση, αλλά να βγουν και να αγωνιστούν και μετά από αυτόν τον τραυματισμό.
1: Και αυτό επιβεβαιώνει το πόσο σπάνιο φαινόμενο είναι και πόσο βαρύθινο τραυματισμός, γι' αυτό και αυτές οι αντιδράσεις. Έτσι και των αντιπάλων και όλοι που βγάλαν σήμερα ανακοινώσεις και παίκτες από άλλες ομάδες και άλλοι σύλλογοι. Αλλά τώρα, επειδή αυτά δυστυχώς συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο, πρέπει να κοιτάξει ο Ολυμπιακός θα κάνει στο.
0: Τώρα η επόμενη μέρα είναι Γιάρεντσουκ ή Κλέιτον, γιατί πρέπει να αποφασίσει άμεσα. Γιατί αν πάει σε μεταγραφή, δεν θα προλάβει. Νομίζω ότι δεν προλαβαίνει. Πρέπει να πάμε στην συνέχεια της διοργάνωσης του Europa. Ενώ τώρα θα πάει σε, πρέπει να πάει Γιάρεμτσουκ ή Κλέιτον.
1: Ακριβώς. Κλέιτον και Γιάρεμτσουκ έχουν παραμείνει στο Ρέντι γιατί δεν κατάφεραν να βρουν ομάδα να αποχωρήσουν. Ο Γιάρεμτσουκ, μάλιστα, το έχω πει και άλλες φορές, είχε ζητήσει από την αρχή που επέστρεψε πριν το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία ότι επιθυμούσε να παραμείνει με κανονική μεταγραφή πλέον στη Λιόν. Κάτι τέτοιο δεν συνέβη γιατί δεν υπήρξε ικανοποιητική πρόταση από τη γαλλική ομάδα στους Πειραιώτες. Έχει ξεμείνει τώρα στο Ρέντι πλέον. Οι μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές, Δημήτρη, για να ενημερώσουμε και τους ακροατές, είναι κλειστές. Αυτοί που παραμένουν μέχρι μια δυνατή αγορά, μέχρι τα μέσα Σεπτέμβρη, είναι της Τουρκίας που μπορεί να έρθει μια ικανοποιητική πρόταση.

0: πρόσκληση. Δεν νομίζω βέβαια ότι για τον Γιάρεμτσουκ ένα τέτοιο πρεστής πρωταθλήματος θα τον προσέλκυε. Ο Γιάρεμτσουκ έχει παραμείνει, το ίδιο ισχύει για τον Κλέιτον που είχε μπει σε δύο αποστολές στην τρέχουσα σεζόν ήδη σαν τρίτο φορ στην αποστολή, αλλά δεν έχει χρησιμοποιηθεί. Έχουν παραμείνει δυο τους. Εγώ πιστεύω ότι ένα προβάδισμα για πολλούς λόγους, προφανώς το έχει ο Ουκρανός σύμφωνα και με εγχώρια
1: διαδικασία. Ο Γιάρεμτσουκ έχει ένα προβάδισμα.
0: Ισχύει, είναι αρκετά ικανός, το έχει αποδείξει. Βέβαια, τώρα άμα γίνει αυτό, θα του παρουσιαστεί μια μεγάλη ευκαιρία και πρέπει να τονίσουμε για αυτό που είπες για την ευρωπαϊκή λίστα. Ότι ο παίκτης που θα αντικαταστήσει τον Αγιού Μπελκαμπή στην ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού δεν μπορεί να είναι μεταγραφικό απόκτημα, γιατί πρέπει να υπάρχει στο ρόστερ των Ερυθρολεύκων τουλάχιστον μέχρι τις 2 Σεπτεμβρίου.
1: Ναι, ναι.
0: Μετά από εκείνη την ημερομηνία, όποιος center for και αν αποκτηθεί, παράδειγμα ο Μπενζεμά είναι τώρα ελεύθερος,
1: ναι,
0: και να αποκτηθεί, δεν μπορεί να μπει στην Ευρώπη, μόνο για τις εγχώριες διοργανώσεις θα έχει δικαίωμα.
1: Ναι, συμμετοχή. Και γι' αυτό σοβαρό τραυματισμό γίνεται η αλλαγή. Για να καταλάβει ο κόσμος, μπορεί να κάνει αλλαγή.
0: Βέβαια, υπήρχε κι άλλος ένας τραυματισμός εχθές.
1: Και ο Ρόκα έπαθε εξάρθρωση. Του βάλαν τον νόμο στα αποδυτήρια, αλλά θα μείνει για κανένα 20ήμερο έξω.
0: 2 με 3 εβδομάδες εκτός υπολογίζεται, ναι, το διάστημα απουσίας του Ισπανού εξτρέμ. Να πω όμως για το Ρόκα ότι έχει μείνει εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Και να πω και μια λεπτομέρεια που ίσως ενδιαφέρει το ακροατήριο. Ότι πριν πάρει μεταγραφή για τη Χιρόνα, αγωνιζόταν στη Μιράντες, η ομάδα Β εθνικής στην Ισπανία. Τότε ο Ρόκα εκεί αγωνιζόταν ως σεντερφόρ. Δεν ξέρω αν αυτό στο Μεντιλίμπαρ παίξει ρόλο στο μυαλό του για το αν θα βάλει εκείνον στην ευρωπαϊκή λίστα ή αν όντως θα προτιμήσει το Γιάρεμ.
1: Το Ρόκα δεν τον έχει στην ευρωπαϊκή λίστα.
0: Όχι, όχι.
1: Δεν έχει περιμένει.
0: Για τον Κλέιτον, φαντάζει Δημήτρη, όπως όλοι καταλαβαίνουν, είναι πολύ μακρινό σενάριο.
1: Πολύ μακρινό σενάριο. Μάλιστα. Παναγιώτη Βολάνιος, ευχαριστώ. Καλό σου βράδυ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Παναγιώτης Βολάνιος μας είπε για τα του Ολυμπιακού. Τώρα, πριν περάσουμε στον Κωνσταντίνο Λιανό, τον διακεκριμένο δημοσιογράφο της Βρετανικής Sun, το βγάζουμε φυσικά γιατί πλέον η Premier League έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ελληνικό. Να σας πω, 83ο λεπτό, Όφη Κηφισιά 2-0. 56ο λεπτό, Λεβαδιακός Πανετολικός 0-0. Στις 9.30 ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ. Τελικό νωρίτερα, Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1. Κωνσταντίνε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας, τι κάνετε?
1: Δόξα στον Θεό, σήμερα η Arsenal το καθάρισε Λέο Τζόλι, γιατί έκανε μια πολύ ωραία assist και πήρε το τρίποντο που ήθελε.
2: Τα πάνε πάρα πολύ καλά οι Ελληνές μας παιδιά και θα σας πω γιατί τα πάνε πάρα πολύ καλά. Ο Τζόλι μόλις έκανε την πρώτη του assist στην Premier League μετά από 3 μάτς, στα οποία ξεκίνησε ως βασικός και στα 3 μάτς της πρωταθλήτριας της Αγγλίας Arsenal. Και τώρα μετράει 3 assists σε 4 μάτς σε όλες τις διοργανώσεις, γιατί είχε και 2 assists στο Community Shield.
1: Είπες 3 assists σε 4 μάτς,
2: Ακριβώς. Ακόμα δεν έχει βάλει γκολ, αλλά τρομερό ξεκίνημα για τον Τζόλι.
1: Είναι ο δημιουργός των φάσεων, δεν σημαίνει ότι δεν έχει βάλει γκολ, είναι δημιουργός και αυτό είναι σημαντικό.
2: Goal contribution, δεν φαίνει γκολ αυτός ο άνθρωπος στο αριστερό άκρο. Είναι δεδομένο ότι πολλοί κόσμος μιλάει για... τους αρέσουν τα ωραία ζευγάρια σε κάθε ομάδα.
1: Τους αρέσουν οι ιστορίες, τους αρέσουν στην Αγγλία.
2: Αυτό θα σας πω. Και μια ιστορία τώρα ωραία που λένε στην Αγγλία, λέμε στο νησί, είναι πόσο καλό ζευγάρι είναι ο Χρήστος Τζόλης ως αριστερό εξτρέμ και ο Ρικάρντο Καλαφιόρη από πίσω του ως αριστερό μπακ. Ο οποίος Καλαφιόρη κάνει επίσης ένα τρομερό ξεκίνημα αυτή τη στιγμή με την Άρσεναλ, αλλά έχουν τρομερή χημεία αυτοί οι δύο. Περιμένουμε πάρα πολλά από εκείνους στις εγχώριες αλλά και στις εξωτερικές διοργανώσεις τώρα στο Champions League πάρα πολύ σύντομα. Πάρα πολύ δυνατό ξεκίνημα. Οι οπαδοί της Arsenal τον έχουν ερωτευτεί. Σου λένε τώρα, εντάξει, προφανώς ο Vinicius Junior είναι παίκτης παγκόσμιας κλάσης και ενδεχομένως ένας από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές που έχουν παίξει ποτέ στην ιστορία αυτού του παιχνιδιού. Ναι, αυτό είναι αλήθεια, όλοι το ξέρουμε. Αλλά κανένας δεν σκέφτεται τώρα το Vinicius στην Arsenal που δεν ήρθε, που δεν τον πήραμε, που δεν το ένα, που δεν το άλλο, που μας δούλευε εκείνος και ο ατζέντης, γιατί ήθελε καινούριο συμβόλαιο με την Arsenal, με τη Real Madrid της, που το πήρε. Κανένας δεν νοιάζεται για τον Vinicius και επίσης κανένας δεν νοιάζεται στην Arsenal για τον Morgan Rogers, που ήταν η προτεραιότητα του Μικέλ Αρτέτα και της Arsenal, που τον βλέπανε να παίζει πίσω από τον επιθετικό, ίσως και αριστερά όμως. Και τώρα κανένας δεν νοιάζεται για τον Rogers και για τον Vinicius, γιατί έχουν τον Τζόλι. Φαντάζεστε πόσο πολύ το λατρεύουν.
1: Και σε ένα άλλο θέμα, δηλαδή ο Τζόλις έχει κερδίσει την ιστορία των φιλάθλων της Arsenal και όχι μόνο, έχει κερδίσει και το Goats και αυτό είναι σημαντικό. Και ο Τζολάκης όμως έχει πιάσει τα πιαστά. Δηλαδή έχει κατεβάσει ρολά και μία χάλινη οφώτιστη τη φιγουράρει στην τρίτη θέση.
2: Εδώ έχουμε ένα άλλο τεράστιο νέο, παιδιά. Η Arsenal δέχτηκε το πρώτο της γκολ την φετινή σεζόν στην Premier League από τον Morgan Rogers που ήθελε να τον αγοράσει. Τεράστια ειρωνία. Αλλά εδώ μεγάλη ιστορία είναι ότι η Hull είναι η μόνη ομάδα που δεν έχει δεχτεί γκολ στην Premier League μέχρι στιγμής μετά από τρία μάτς. Και ο Κωνσταντής Τζολάκης είναι ο μόνος βασικός goalkeeper, βασικός τερματοφύλακας που δεν έχει δεχτεί γκολ στην Premier League αυτή τη σεζόν μετά από τρία μάτς. Λοιπόν, ο Τζολάκης είναι ο πρώτος τερματοφύλακας στην ιστορία της Hull που δεν δέχεται γκολ μετά από τρία μάτς στην Premier League και είναι μόνο ο ένατος τερματοφύλακας που δεν δέχεται γκολ μετά από τρία μάτς στην Premier League, μετά από τα πρώτα τρία μάτς στην Premier League. Και αν δεν δεχτεί γκολ στον επόμενο αγώνα της Hull ο Τζολάκης, θα γίνει μόνο ο πέμπτος τερματοφύλακας στην ιστορία της Premier League που δεν δέχεται γκολ μετά από τα πρώτα τέσσερα μάτς της Premier League. Και η Hull θα αντιμετωπίσει την Chelsea στον επόμενο αγώνα, Stamford Bridge.
1: Εσύ με την εμπειρία που έχεις, γιατί ελέγχεις όλο το σύστημα και έχεις ανοιχτή γραμμή με πολλές ομάδες, περίμενες ο Τζολάκης να καθιερωθεί έτσι και να έχει αυτή την παρουσία στα πρώτα παιχνίδια?
2: Απολύτως, και μάλιστα είχα πει στον Sky Sports ότι ομάδες όπως η Tottenham.
1: Στο βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο?
2: Το Sky Sports, ναι. Το βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο. Βγήκα και είπα και το εννοώ ακόμα,
1: ναι.
2: Ότι η Newcastle και η Tottenham κοιμόντουσαν. Είχα πει και την Chelsea, αλλά η Chelsea εντάξει πήρε τον Emi Martinez, όλα τα έκανε σωστά. Ίσως όμως και η Villa κοιμότανε, γιότι ο Martinez έδειχνε ότι ήθελε να φύγει. Κοιμόντουσαν. Η Hull τους έπιασε στον ύπνο αυτές τις ομάδες. Ο Ατζούνι Λιτσάλι, ο ιδιοκτήτης, μεγαλομέτοχος, με συγχωρείτε, και πρόεδρος της Hull, ήξερε ότι τον ήθελε μετά από εκείνο το μάτς με τη Fenerbahce που ο Τζολάκης έπιασε τρία πέναλτι απέναντι στη Fenerbahce για να στείλει τον Ολυμπιακό στα ημιτελικά του Conference League πριν πάρει το ευρωπαϊκό ο Ολυμπιακός. Ήμουν σίγουρος ότι θα καθιερωνόταν. Ο Τζολάκης είναι ένα μοναδικό ταλέντο, ένας τρομακτικός τερματοφύλακας. Τρομερός μέσα στο τέρμα, τρομερός με τα πόδια, με τις πάσεις του. Τρομερές εξόδους, ξέρει να διαβάζει το παιχνίδι και να βγαίνει. Έχει απίστευτη ψυχολογία, τίποτα δεν τον ρίχνει. Και επίσης, παρότι είναι τόσο νέος, μοιάζει σαν να έχει τρομερή εμπειρία. Καταλαβαίνει το παιχνίδι και τίποτα δεν τον ρίχνει.
1: Μάλιστα. Μουζακίτης ήταν σήμερα, δεν έπαιξε χθες, ήταν στην αποστολή. Ο Μουζακίτης μπορεί, κατά τη γνώμη σου, να πάρει χρόνο σε παιχνίδια της Hull στην Premier League?
2: Απολύτως, αλλά ίσως να χρειάζεται λίγο παραπάνω χρόνο από ότι ο Τζόλης και ο Τζολάκης. Μπορεί να χρειαστεί να είναι περίπτωση Μπάμπης Κοστούλα στην πρώτη του σεζόν.
1: Δηλαδή να τον βάλει σε κάποια community, chill, σε αυτά τα περίεργα. League Cup κλπ. FA Cup κλπ.
2: Τι Shields δεν παίζουν. League Cup,
1: συγγνώμη, ναι.
2: Κάτι τέτοια, ναι. Και
1: να αρχίσει να παίρνει παιχνίδια εκεί.
2: Ακριβώς, 19 χρονών παιδί είναι. Υπάρχουν λύσεις για την Hull. Και θέλει σιγά σιγά. Δεν είναι τώρα να τον πετάξει μέσα και να πει αυτό είναι ο βασικός μας και αυτό είναι που θα μας πάει η Ευρώπη και να κάει ξαφνικά το παιδί. Δεν νομίζω ότι θα καεί καμία περίπτωση και νομίζω ότι μια χαρά μπορεί να παίξει βασικός. Αλλά εγώ νομίζω ότι ο coach θα τον πάει πιο χαλαρά όπως κάνανε στην Brighton με τον Μπάμπη Κοστούλα. Ο οποίος και αυτή τη σεζόν.
1: Ο οποίος Μπάμπης ξεκινάει, τον βάζει βασικό.
2: Ξεκινάει βασικός. Τώρα τον βοήθησε πάρα πολύ η έξοδος του Welbeck που πήγε στην Chelsea. Έδωσε λίγο παραπάνω χρόνο, αλλά πιστεύουν πάρα πολύ στον Κοστούλα και τον πάνε πάρα πολύ, γιατί έβαλε γκολ με τη Manchester United, έβαλε εκείνο το ψαλιδάκι, το τρομερό. Έχει ήδη ένα γκολ στα προκριματικά του Conference League, μάλιστα το πρώτο γκολ της Brighton στην Ευρώπη φέτος. Μιλάμε για ένα γκολ, μία assist στο ίδιο μάτς στα προκριματικά, σε πέντε μάτς καθόλες οι οργανώσεις. Άρα δύο goal contributions για τον Έλληνα Άσο. Είναι μια τρομερή σεζόν για το ελληνικό ποδόσφαιρο στην Premier League, κάτι το οποίο ένα χρόνο πριν να σας το έλεγα αυτό το πράγμα, νομίζω πολλοί θα θέλανε να κάνουν ένα ψυχολογικό τεστ πάνω μου.
1: Για να κλείσουμε, Κωνσταντίνε Λιανέ, εσύ που παρακολουθείς το αγγλικό ποδόσφαιρο γράφοντας την βρετανική Sun, νομίζεις ότι όλη αυτή η ιστορία, συν το Τζιμίκα ότι είναι στην Liverpool, συν ότι έχει τους παίκτες αυτούς στην Premier League, τους Έλληνες, αυτό εγώ πιστεύω θα ωφελήσει πολύ και την εθνική μας ομάδα. Θα μπαίνουν με άλλο αέρα στα παιχνίδια της εθνικής ομάδας τα παιδιά αυτά.
2: Αν παίξουν,
1: Αν
2: στη βασική ενδεκάδα.
1: Α, ναι, αν παίζουν, ναι. Όχι, θα είναι βασικό, είναι βασικό αυτό και στην ψυχολογία του παίχτη, νομίζω.
2: Μακάρι. Εδώ έχουν όλοι πάθει τρέλα λένε ότι η Εθνική Ελλάδος θα είναι το επόμενο, η επόμενη μεγάλη αποκάλυψη του Μουντιάλ του 2030.
1: Καλά, μέχρι τότε έχουμε δρόμο. Δρόμο έχουμε μέχρι τότε. Αλλά νομίζω ότι θα του βοηθήσει πάρα πολύ.
2: Να δούμε τι θα γίνει και με τον Γιάννη τον Κωνσταντέλια, ο οποίος βέβαια τώρα είναι τραυματισμένος.
1: Ναι.
2: Θα μεγαλώσει το μωρό. Να δούμε τι θα γίνει εκεί πέρα. Μακάρι, εγώ είμαι μεγάλος φαν της Εθνικής Ελλάδος, τη λατρεύω, είναι απόλυτη λατρεία. Εγώ το θέλω. Από εκεί και πέρα ελπίζω να το θέλουν όλοι οι άλλοι.
1: Μάλιστα. Πες μου, κλείνοντας, ο Τζόλι στην Arsenal, δηλαδή, θα τον βλέπουμε βασικό, τον έχει πάρει τον ψήφο εμπιστοσύνης.
2: Φυσικά. Και φαίνεται γενικά από τις διάφορες κινήσεις που πήγανε να γίνουνε.
1: Ναι.
2: Κοπήκανε τώρα τρελές μεταγραφές. Δεν πήραν τον Bradley Parkola, τον θέλαν πάρα πολύ, αλλά βέβαια δεν θέλανε να δώσουν και όλα αυτά τα λεφτά που έδωσε η Liverpool. Δεν ήθελε να
1: που έφυγε την Παρή και πήγε στην.
2: Στη Λίβερπουλ,
1: ναι, δεν θέλανε να κάνουν αυτό το.
2: Βέβαια, αλλά βέβαια, αν ο Τζόλις όμως δεν τους έβγαινε, μπορεί και να τα δίνανε αυτά τα λεφτά. Λοιπόν, τους βγήκε τόσο, τους βγήκε λαχή ο Χρήστος ο Τζόλις, δεν χρειαζόταν όλο αυτό. Επίσης, είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε στους υπέροχους ακροατές, είναι να πούμε ότι μόλις τραυματίστηκε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας μετά από την τρομερή του αρχή με την Μπορούσια Ντόρτμουντ, και μάλλον και μπορεί να χάσει και όλη τη σεζόν, τότε η Ντόρτμουντ έφερε το τρομερό νεανικό αστέρι της Arsenal, τον Ethan Nwaneri, την τελευταία μέρα της μεταγραφικής περίοδου στην Αγγλία. Φέρανε τον Ethan Nwaneri, διότι για τόσο μεγάλο παίκτη έχουν τον Κωνσταντέλια, και φέρανε τον επόμενο μεγάλο αστέρα της Premier League και της Arsenal, τον Ethan Nwaneri.
1: Μάλιστα, κλείνοντας, σε ρωτάνε οι Άγγλοι συνάδελφοι για αυτούς όλους.
2: Συνέχεια πάντοτε, και έχω μόνο τα καλύτερα να τους πω. Και όχι επειδή λατρεύω τους Έλληνες.
1: Εντάξει,
2: επειδή είναι αλήθεια.
1: Ναι, και με αυτά που βλέπεις εσύ, με την εμπειρία που έχεις δουλεύοντας σε μια βρετανική εφημερίδα, σε ένα μεγάλο δίκτυο. Δηλαδή, έχουμε πια. Κάνουν focus σε αυτά τα παιδιά.
2: Απολύτως. Και επίσης, τα πάμε, ρε παιδιά. Οι αριθμοί, δηλαδή, εδώ πέρα είναι οι αριθμοί. Δηλαδή, δεν είναι. Αντικειμενικά, τα Ελληνόπουλά μας τα πάνε τέλεια. Εντάξει, ίσως τώρα εδώ το παράκανα. Τέλεια. Τα πάνε πάρα πολύ καλά.
1: Ναι.
2: Για τα διάφορα πρωταθλήματα που παίζουν. Μακάρι να μην τους γρουζουζέψουμε. Εγώ πιστεύω ότι θα πάνε πάρα πολύ καλά και θα έχουμε πάρα πολύ όμορφα πράγματα να λέμε στο τέλος της σεζόν για όλους τους.
1: Κωνσταντίνο Λιανές, ευχαριστώ. Σε παρακολουθούμε. Κωνσταντίνο Λιανός, ο δημοσιογράφος της Βρετανικής Σαν, μας είπε για Τζόλι στην Arsenal, για τον Κωνσταντίνο Τζολάκη και τον Μουζακίτη στη Χαλ. Πάντα τα σχόλιά του είναι στοχευμένα και τον ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, τελείωσε το παιχνίδι στο Ηράκλειο. Όφι. Κηφισιά 2-0 με τα γκολ του Ανδρούτσου και του Μπουχαλάκη. 67ο λεπτό, Λεβαδιακός Πανετολικός στο 0-0. 9.30 αρχίζει ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ. Τελικό Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1. Περιμένουμε δηλώσεις από το Ηράκλειο. Ιντερβέτεν Live Καζίνο, πιο ενωμένο ποτέ, είναι πάντα στην παρέα μας εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου.

0: Θυμίζουμε ότι Παρασκευή το βράδυ στο τελικό του Demo League στις Βρυξέλλες, σε πολύ μεγάλη εμφάνιση με τον Έλληνα πρωταθλητή, τον Εμμανουήλ Καραλή, που έφτασε σπουδαία νίκη με το άλμα στα 6-12 ρεκόρ αγώνων σε έναν αγώνα που δεν πήρε μέρος λόγω τραυματισμού ο Μάντο Ντουμπλάτζιτς. Για να θυμηθούμε τι δήλωσε ο Καραλής μετά την επιτυχία του να πάρει το πρώτο διαμάντι στο επικοντό στο τελικό του Demo League.
1: Δεν έχω λόγια. Δεν έχω λόγια. Το βλέπω αυτό το διαμάντι. Μεγαλώνοντας, έβλεπα Στίβο, έβλεπα όλους τους μεγάλους αγώνες. Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι κάποια στιγμή θα καταφέρω να κρατάω αυτό το διαμάντι στα χέρια μου.
0: Αυτά λοιπόν είπε ο Καραλής. Τώρα πάμε στο Ηράκλειο. Εκεί θα μιλήσει ο κύριος Λέτο, προπονητής της Κηφισιάς, για την ομάδα του που έχασε 2-0 από τον Όφη.
2: We have on one side the team that scored the chance he had, and the other team that didn't manage to score in the chances, the big chance he created.
3: The game finished 2-0. We can make it, analyze situations, missing goals, possessions, way of playing. But at the end of the day, we lost. Congratulations for Ofi. Congratulations, the best of luck in the European competition. They're a good team. We need to look next game and to try to fix what we can fix.
2: Το ποδόσφαιρο είναι απλό. Αυτό που μετράει είναι το αποτέλεσμα. Μπορούμε να αναλύσουμε την τακτική, την προσέγγιση, τις κατοχές, τις ευκαιρίες, τα χαμένα γκολ. Αλλά αυτό που μετράει στο τέλος βραδιάς είναι το αποτέλεσμα και το γεγονός ότι ο Όφη κέρδισε με 2-0. Αυτό που μπορώ να πω είναι πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά, να δούμε τι έχουμε να δουλέψουμε και να βελτιώσουμε για τη συνέχεια. Αλλά οφείλω να πω και ένα μπράβο στον Όφη για την ευρωπαϊκή του πορεία μέχρι τώρα και να του ευχηθώ καλή τύχη στη League Phase του Europa League. Είναι μια καλή ομάδα και εύχομαι τα καλύτερα.
4: Υπάρχει κάποιο στοιχείο που είσαι ευχαριστημένος από την ομάδα σου σήμερα?
2: Is anything you keep from today's game?
3: Yeah, we maintain always our way of playing, that this was obviously what we see on the field. Unfortunately, like you said in the beginning, if you don't score, it is difficult. I take the character that we show until 900 minutes and we look forward for the next game.
2: Αυτό που κρατάμε είναι τη φιλοσοφία που δείξαμε στον αγωνιστικό χώρο, την προσπάθεια που έκαναν τα παιδιά μέχρι το 20 λεπτό, μέχρι την τελευταία φάση του αγώνα. Αυτό που μένει στο τέλος είναι το γεγονός ότι δεν καταφέραμε να βάλουμε γκολ, αλλά αυτό που κρατάμε είναι ο χαρακτήρας που έδειξε η ομάδα και το που έξαμε τον τρόπο που θέλουμε να παίζουμε σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, κρατώντας εμείς την μπάλα.
4: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή επιστροφή στην Αυτά μήνα. Από τον κύριο Λέτο. Περιμένουμε και τις δηλώσεις του κυρίου Κόντι, του προπονητή του Όφη, για την νίκη της ομάδας του. Όφη ήταν καλύτερο. Σε λίγο θα έχω και τον Μιχάλη Φουστέρη για να μας πει για το παιχνίδι. 6 βαθμούς πήραν οι κυπελούχοι Ελλάδος. Στο ένα πόντο έμεινε η Κηφισιά και έχει ένα μάτς λιγότερο, δεν είχε παίξει με τον Παναθηναϊκό. Είπαμε με τα γκολ Ανδρούτσου και Μπουχαλάκη 2-0. Άστοχη η Κηφισιά, δύο φορές η μπάλα πήγε στο δοκάρι από τα πόδια του εξαιρετικού του Χόρχε Πόμπο. Τώρα ο κύριος Κόντης, ο προπονητής του Όφη, για να τον ακούσουμε που μιλάει στην Κοσμοτέ ενώ
4: και το γεγονός
0: το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ στο 0. Όχι, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Ο Παναθηναϊκός 9:30 σε ένα λεπτό. Πάμε στον Κόντι.
5: Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά, γιατί κάποιες φορές πρέπει να υποφέρεις για να κερδίσεις παιχνίδια. Θέλω να δώσω credit στην ομάδα της Κηφισιάς, γιατί μας έβαλε δύσκολα, μας πίεσε. Ήταν μια καλή ομάδα, όπως το είδαμε και πέρσι όταν παίξαμε μαζί τους. Αλλά θεωρώ ότι εμείς στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν καλοί. Είχαμε τις στιγμές μας, σίγουρα ήμασταν τυχεροί σε κάποιες φάσεις, αλλά και εμείς είχαμε πάρα πολλές καλές στιγμές που θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε και μεγαλύτερο σκορ, πιο ευρύ σκορ. Στο δεύτερο

0: 92.
1: Hello, children. Welcome to our school and to our country, I could say.
2: Hi, Ella. I'm Laura.
3: Hi.
4: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστιαν Στάν και τη Ρενάντε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες.
5: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Τι αλλάζει στη φορολογία και στις συντάξεις? Τι συμβαίνει με τα ακίνητα και τα ενίκια? Ειδικοί απαντούν σε όσα απασχολούν την τσέπη και την καθημερινότητά μας. Η οικονομία έχει πολλά ψηλά γράμματα και εμείς τα διαβάζουμε όλα.
2: Δημήτρης Χριστούλιας, κάθε Σάββατο και Κυριακή 3 με 4 το απόγευμα στον Real FM 97,8.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Λοιπόν, ημίχρονο στο Ηράκλειο, ο Ερυθρός Αστέρας 50. Συγγνώμη, ο Ερυθρός Αστέρας με τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός προηγείται 50-37. Το Ερυθρό Αστέρας στο τελικό που γίνεται στο Ηράκλειο. Η Ιντερβέτεν Live Καζίνο, καθημερινή διασκέδαση είναι πάντα στην παρέα μας. Θα σε λίγο στο Μιχάλη Φουστέρη να κάνει μια σύνοψη για το παιχνίδι του Ηρακλείου. Ο Όφη 2-0 την Κηφισιά. Τώρα έχει ξεκινήσει το ντέρμπι ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Εκεί είναι ο Κώστας Αρδέλης. Έλα Κώστα.
2: Καλησπέρα Δημήτρη από το ΆΚΑ, εδώ που έχουμε περίπου 5,5 λεπτό αγώνα, το ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής του ελληνικού πρωταθλήματος ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Πάμε μια στα γρήγορα της ενδεκάδης για τον γηπεδούχο Παναθηναϊκό. Πένια, Καλάμπρια, Ντεφράι, Φαντρόχελεν, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Κάγκουα, Ταπόρδα, Αντίνο, Γκαρσία και Τετέι. Ενώ για το φιλοξενούμενο ΠΑΟΚ έχουμε τους Παβλέγκα, Κένι, Μιχαηλίδη, Ελουστόντο, Γιαννούλη, Σάντα Μαρία, Ζαφίρι, Πέλκα, Τάχα Άλλη, Ζίρκοβιτς και Εντιαγέ. Τώρα ο Παναθηναϊκός με την μπάλα στα πόδια με τον Φαντρόχελεν λίγο μπροστά από τη μεσαία γραμμή να δίνει στο αριστερό άκρο για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος έχει μπροστά του τον Αντρίγια Ζίρκοβιτς, θα κρατήσει την μπάλα, θα δώσει στο κέντρο για τον Καμαρά. Καμαρά μια κάθε την παλιά για τον Κυριακόπουλο. Δεν κατάφεραν να συνδυαστούν οι δύο παίκτες του Παναθηναϊκού. Η μπάλα πέρασε out για τον ΠΑΟΚ στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης, χωρίς σκορ μέχρι στιγμή στο ντέρμπι για την τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Με τον Παναθηναϊκό να έχει παίξει μόλις ένα παιχνίδι μέχρι στιγμής, καθώς είχε πάρει, είχε ζητήσει αναβολή του παιχνιδιού της πρεμιέρας κόντρα στην Κηφισιά. Και έτσι λοιπόν έχει ένα μάτς λιγότερο. Αυτό που έδωσε την προηγούμενη αγωνιστική, κέρδισε με 2-0 τον Λεβαδιακό εκτός έδρας, ενώ ο ΠΑΟΚ έχει κάνει το 2-2 μέχρι στιγμής το πρωτάθλημα. Νίκη στην πρεμιέρα με 4-0 κόντρα στο Λεβαδιακό και μία εβδομάδα πριν πάλι στην Αθήνα, όπως και σήμερα, κέρδισε στο Περιστέρι με 2-1 τον Ατρόμητο και κοιτάει σήμερα να κάνει το 3-3 και να πιάσει κορυφή, καθώς θυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός χθες στραβοπάτησε στον Βόλο και την προηγούμενη εβδομάδα η ΑΕΚ κόντρα στην Κηφισιά στην Λεωφόρο ήρθε ισόπαλη 1-1. Τώρα στο παιχνίδι έχουμε μια μονομαχία του Εντιαγέ με τον Βαντρόχελεν. Αυτός ο Βαντρόχελεν θα πάρει.
1: Στο 0-0 λοιπόν η αρχή στο Ολυμπιακό Στάδιο, Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ. 0-0 είναι και σε εξέλιξη το παιχνίδι του Λεβαδιακού με τον Πανετολικό. Η αγωνιστική ολοκληρώνεται αύριο στις 6 το απόγευμα στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης της Τρίπολης. Ο Αστέρας υποδέχεται τον Ηρακλή. Ο Μιχάλης Φουστέρης τώρα για να μας πει πόσο όφη. Σύντομα παρακαλώ, Μιχάλη. Νίκησε 2-0 την Κηφισιά, ανώτερη η ομάδα του Ηρακλείου.
3: Σαφέστατα ανώτερη ομάδα του Όφη.
1: Βάζει γκολ ο Πανετολικός στην Λιβαδιά και έχουμε λοιπόν Λεβαδιακός Πανετολικός 0-1 στο 78 λεπτό της αναμέτρησης. Προηγείται η ομάδα του Αγρινίου με 1-0 μέσα. Ο Πούκο το τέρμα στο 77 λεπτό. Ο Έσταμ Ντιέγκο του έβγαλε την παλιά και ο Πούκο έκανε το 1-0 για την ομάδα του Αγρινίου, ο επιθετικός από την Γκάνα. Έλα Μιχάλη.
3: Λέγαμε λοιπόν ότι ο Όφη επέστρεψε στα νικηφόρα αποτελέσματα, επικράτησε 2-0 της Κηφισιάς. Ένα αποτέλεσμα το οποίο κρίνεται δίκαιο βάσει της συνολικής εικόνας του αγώνα. Τα δύο γκολ που έκριναν την αναμέτρηση στο πρώτο ημίχρονο, στο 23ο λεπτό, ο Θανάσης Ανδρούτσης ήταν αυτός που άνοιξε το σκόρ εκμεταλλευόμενος λάθος του Ρουκουνάκη, ενώ 10 λεπτά αργότερα με απευθύνθηκε φάουλ ο Ανδρέας Μπουχαλάκης, σημάδιασε πρώτο δοκάρι και συνέχεια η μπάλα πήγε στα δίχτυα του Ραμίρες. Στο δεύτερο ημίχρονο και οι δύο ομάδες προσπάθησαν οι μεν γηπεδούχοι να πετύχουν ένα τρίτο τέρμα, οι φιλοξενούμενοι να μειώσουν, δεν τα κατάφεραν. Ένα ωραίο παιχνίδι σε γενικές γραμμές που κατέδειξε πάντως την ανώτερότητα της κριτικής ομάδας, που καθιστά και σήμερα και απόψε σαφές ότι θα είναι από τις υπολογίσιμες δυνάμεις του πρωταθλήματος στη συνέχεια της περίοδου.
1: Ευχαριστώ τον Μιχάλη Φουστέρη. Θα επιστρέψουμε στο Ολυμπιακό Στάδιο, αφού σας θυμίσουμε κυρίες και κύριοι, Ατρόμητος Καλαμάτα τελικό 1-1. Όφη Κηφισιά τελικό 2-0. 79 λεπτό Λεβαδιακός Πανετολικός 0-1. Και είμαστε στο 7ο λεπτό Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στο 0-0. Πάντα στην παρέα μας, μοναδικές στιγμές με ανεπανάληπτη δράση στο live καζίνο της Ιντερβέτεν. Κώστας Αρδέλης, Κώστας, ακούμε.
2: Έκτο λεπτό στο ΆΚΑ με τον Παναθηναϊκό να έχει κερδίσει ένα κόρνερ από τα δεξιά, το οποίο έχει πάει να το εκτελέσει ο Ταμπόρδα. Πρώτο κόρνερ στο παιχνίδι, λοιπόν, στο έκτο λεπτό για τον Παναθηναϊκό. Ο Ταμπόρδα έχει πάρει φόρα, θα κάνει τη σέντρα, οι κεφαλιές, θα απομακρύνουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ και στη συνέχεια οι παίκτες του Παναθηναϊκού τώρα με τον Καλάμπρια να παίζει πίσω στον Ινάκη Πένια. Με τον ΠΑΟΚ να έχει ανεβάσει την γραμμή του Ινάκη Πένια, ένα γέμισμα προς τα αριστερά. Θα πάρει την κεφαλιά ο Αντίνο, μια κεφαλιά πάσα, αλλά ήταν πολύ δυνατή και κατέληξε στην μεγάλη περιοχή όπου βρισκόταν εκεί μόνος του ο Παυλέγκα και θα παίξει για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης θα παίξει στα αριστερά τώρα συνέχεια για τον Γιαννούλη. Γιαννούλης με τον Ταμπόρδα μπροστά του θα κάνει μια παλιά με στόχο τον Ταχάλη, αλλά εκεί πέρα ο Κάγκουα. Μπήκε στην πορεία της μπάλας και ανέκτησε κατοχή για τον Παναθηναϊκό. Τώρα Καμαρά για τους πράσινους. Μια βαθιά παλιά θα ψάξει τον Αντίνο. Θα πάρει την κεφαλιά ο Λιστόντο. Έχει πέσει κάτω στο έδαφος. Φάουλ, λέει ο διοικητής της αναμέτρησης, ο κύριος Σπάιερ από την Γερμανία. Και θα πάει να κάνει και μια παρατήρηση στον παίκτη του Παναθηναϊκού, τον Σαντίνο. Αντίνο.
1: Να εκμεταλλευτώ εγώ αυτό το φάουλ και να σας πω ότι ο Ολυμπιακός προηγείται του Ερυθρού Αστέρα Βελιγραδίου με 59-39. Θέλει 7 λεπτά να τελειώσει τρίτη περίοδος στο τελικό του τουρνουά που γίνεται στο Ηράκλειο στα δύο αοράκια. Συνεχίζουμε από το Ολυμπιακό στάδιο και είναι ο Κώστας Σαρδέλης. Παρακολουθεί το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ για την τρίτη αγωνιστική στη Super League.
2: Το 8 λεπτό του αγώνα. Τώρα Παυλέγκα θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Θα παίξει για τον Ελουστόντο. Αυτός ξανά για τον Τσέχο τερματοφύλακα. Παυλέγκα για τον Μιχαηλίδη. Πιέζει ο Λιβάη Γκαρσία πολύ ψηλά και τώρα μια κάθε παλιά του Μιχαηλίδη για τον Τάχα. Άλλη προς τα αριστερά ήταν αρκετά δυνατή. Είδε την πρόθεση του συμπαίκτη του ο Σουηδός εξτρέμ. Αλλά η παλιά του Έλληνα στόπερ ήταν αρκετά δυνατή για να την προλάβει. Τώρα Παναθηναϊκός με τον Νάκη Πένια μέσα στη μεγάλη περιοχή με την μπάλα στα πόδια. Έχει δίπλα του τον Βαντρόχελεν. Θα ψάξει να βρει ίσως κάποια καλύτερη λύση που θα ανεβάσει περισσότερο τον Παναθηναϊκό. Θα παίξει κοντά για τον Ταμπόρδα. Αυτό θα κάνει μια παλιά στο πλάι με στόχο τον Καλάμπρη. Αλλά θα χαθεί κατοχή για τον Παναθηναϊκό. Και τώρα ο ΠΑΟΚ με τον Ελουστόντο. Υπό την πίεση του ΤΕΤΕ θα παίξει τα δεξιά για τον Κέννη. Και έχει μπροστά του τον Αντίνο Ζίσκοβιτς. Ο την πίεση του Κυριακόπουλου θα κάνει το λάθος και κλέβει ο Λιβάη Γκαρσία. Θα προσπαθήσει να φύγει στην πέτρα και θα πάρει. Όχι, δεν είναι φάουλ, λέει ο Σβάιερ. Ένα φάουλ το οποίο ζητάνε οι πράσινοι από τα αριστερά, όπως επιτίθεται ο Παναθηναϊκός και λίγα μέτρα έξω από την μεγάλη περιοχή, από την γωνία της μεγάλης περιοχής. Το φάουλ αυτό για το οποίο διαμαρτύρονται οι γηπεδούχοι. Στο ένα το λεπτό των καθυστερήσεων, πάντα χωρίς σκορ. Παναθηναϊκός πάω για την τρίτη αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος. Τώρα ένα πλάγιο που έχουν κερδίσει φιλοξενούμενοι θα. Το εκτελέσει ο Κέννη, θα πάρει όμως την μπάλα ο Κυριακόπουλος. Θα παίξει για τον άξονα, θα κάνει λάθος όμως πάσα. Και τώρα ο ΠΑΟΚ θέλει να βγει στην κόντρα με τον Τάχα Άλλη από τα αριστερά. Έχει πάει να ντουμπλάρει και ο Γιαννούλης. Τάχα Άλλη θα κάνει το overlap, θα παίξει για τον Γιαννούλη. Σέντρα με στη μεγάλη περιοχή για τον Πέλκα, θα σταματήσει ο Πέλκας. Για τον Τάχα Άλλη θα δώσει για τον Ζαφύρη. Κρατάει ο Ζαφύρη, θα πιέζουν παίξει Παναθηναϊκού και θα κλέψουν την μπάλα με τον Αντίνο. Τώρα να θέλει να βγει στην κόντρα και ο Κέννη θα κάνει το φάουλ εκεί. Έξυπνο φάουλ από τον Άγγλο δεξιόπιστο φύλακα του δικέφαλου του Βορρά για να σταματήσει την κόντρα επίθεση που πήγαν να βγάλουν σε αυτή την φάση οι πράσινοι. 10ο λεπτό το παιχνίδι. Ακόμα δεν έχει σημειωθεί κάποιο γκολ στο ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής. Τώρα έχουμε και πάλι μάτς με τον Ινάκη Πένια. Θα κρατάει την μπάλα να πέσει στα αριστερά για τον Κυριακόπουλο. Ο Κυριακόπουλος κρατάει από την πίεση του Ζίσκοβιτς. Θα κρατήσει κι άλλο την μπάλα ο Κυριακόπουλος. Θα γυρίσει εκ νέου πίσω στον Ινάκη Πένια. Και αυτό στα δεξιά για τον Ντεφράι. Ντεφράι θα πιέσει ο Πέλκα, θα δώσει στα δεξιά για τον Καλάμπρια. Καλάμπρια με την ψυχραιμία για τον Αντίνο. Αυτό για τον Ντεφράι και από εκεί στον Βαντρόχελεν. Πολύ καλή κυκλοφορία τη μπάλα εδώ από του παίκτε του Παναθηναϊκού. Τώρα μια κάθετη του Βαντρόχελεν για τον Αντίνο. Ο Αντίνο θα πάρει μέτρα, θα κουβαλήσει. Ζητάει ο Ντεφράι, θα του δώσει την μπάλα από την πίεση του Ελουστόντο. Κρατάνε παίκτη του Παναθηναϊκού. Τώρα Κάγκουα. Θα παίξει την δίπλα του για τον Καμαρά, λίγο πιο μπροστά από τη μεσαία γραμμή παίκτες του Παναθηναϊκού. Τώρα ο Καμαρά θα απλώσει στα δεξιά για τον Καλάμπρε. Η σέντρα του δεν ήταν καλή μέσα στη μεγάλη περιοχή. Εύκολα Μιχαηλίδης με μία θα απομακρύνει σε ένα φόρο όπου κινείται μόνο στην Άκη
1: 83ο λεπτό στην Λιβαδιά. Τεράστια ευκαιρία για τον Πανετολίκο να κάνει το 2-0 με τον Άλεξιτ να στέλνει την μπάλα στο δοκάρι. Παραμένει λοιπόν το Λεβαδιακός Πανετολικός 0-1. Πριν συνεχίσει ο Κώστας Αρδέλης, τελικός Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ Γυναικών, η Τουρκία 3-2 σετ με ανατροπή πήρε την νίκη απέναντι στην Ιταλία. Έτσι λοιπόν η Τουρκία πρωταθλήτρια Ευρώπης στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Βόλεϊ των Γυναικών. Στο μικρό τελικό η Σερβία 3-1 σετ την Πολωνία. Πρώτη Τουρκία, χρυσό μετάλλιο, αργυρό η Ιταλία, χάλκινο η Σερβία, τέταρτη θέση για την Πολωνία. Συνεχίζει ο Κώστας Αρδέλης από το Ολυμπιακό Στάδιο.
2: Είχαμε μόλις μεγάλη φάση για τον Παναθηναϊκό, τεράστια ευκαιρία στο 11ο λεπτό της αναμέτρησης, μια πολύ ωραία επέλαση του Ταμπόρδα από τα αριστερά, έκανε τη σέντρα μέσα στη μεγάλη περιοχή, ο Λιβάη Γκαρσία πήρε την κεφαλιά, αλλά ο Παβλέγκα ήταν σε ετοιμότητα και αρνήθηκε τον γκολ τους πράσινους στο 11ο λεπτό της αναμέτρησης. Πρώτη μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος είναι αυτός που έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, έχει την κατοχή της μπάλας. Ο ΠΑΟΚ είναι μέχρι στιγμής έχει έναν παθητικό ρόλο.
1: Καλύτερα πατήματα για τον Παναθηναϊκό σε αυτά τα πρώτα 12 λεπτά. Με πιο ουσία στις φάσεις και στις θέσεις και στα μαρκαρίσματα.
2: Φαίνεται να έχει πιο καθαρό μυαλό ο Παναθηναϊκός σε σχέση με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε πάλι ένα στραφό αποτέλεσμα μεσοβδόμαδα, αυτό το την ισοπαλία χωρίς σκορ με τον Όφη στην Τούμπα. Βέβαια ήταν ένα μάτς ιδιαίτερων συνθήκων. Ο Παναθηναϊκός για την ίδια διοργάνωση για το κύπελο κέρδισε εδώ στο ίδιο γήπεδο που αντιμετωπίζει σήμερα τον ΠΑΟ, κέρδισε με 1-0 την νίκη Βόλου. Έχει εν ολίγης μια καλύτερη έτσι, αγωνιστική εικόνα σε σχέση με αυτή του δικαίου του φορά και φαίνεται και μέχρι στιγμής στον αγωνιστικό χώρο στο τέρμπι ανάμεσα στις δύο ομάδες. Τώρα ο ΠΑΟΚ με τον Σάντα Μαρία θα πλώσει στα αριστερά για τον Ταχάλη. Ταχάλη στο κήπεδο έχει κάνει κίνηση και ο Γιαννούλης για τον Γατήσιο του Ιδός. Θα παίξει για τον Σάντα Μαρία που πίσω. Αυτό στα αριστερά για τον Γιαννούλη. Γιαννούλης κρατάει. Θα δώσει για τον Ζαφίρη λίγο στη μεγάλη περιοχή. Πέλκα θα κάνει ένα λάθος κοντρόλ και διώχνουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Και όμως βρίσκεται μόνος του ο Κένι, θα κάνει μια κεφαλιά με τη μία. Καλύπτει ο Κυριακόπουλος ένα φορό κοντά στο σημαίακι του κόρνερ. Πιέζει ο Ζίβκοβιτς, εκεί μονομαχία των δύο. Ζίβκοβιτς θα τον κερδίσει και θα ανακτήσει κατοχή για τον ΠΑΟΚ. Κένι τώρα, από τα δεξιά ο ΠΑΟΚ. Κένι θα παίξει για τον Ζαφίρη. Ζαφίρη έρχεται ο Κάγκουα, θα του κλέψει την μπάλα. Και έχουμε κόρνερ για τον ΠΑΟΚ σύμφωνα με τον βοηθό. Και ο Τσβάιερ θα συμφωνήσει μαζί του. Και έτσι λοιπόν έχουμε και το πρώτο κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Όχι. Out είναι εν τέλει, δεν υπάρχει κανένα κόρνερ λοιπόν. Οπότε η κατοχή επιστρέφει για τον Παναθηναϊκό και έτσι θα λήξει και αυτή η επίθεση του δικεφάλου του Βορρά. Στο 14ο λεπτό της αναμέτρησης, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ χωρίς σκορ μέχρι στιγμής στο ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής για το ελληνικό πρωτάθλημα. Τώρα είναι όλα έτοιμα για να δοθεί και πάλι συνέχεια στο παιχνίδι με τον Βαντρόχελε να παίζει στα αριστερά για τον Κυριακόπουλο. Ο Κυριακόπουλος με φόρο μπροστά του θα πάρει μέτρα στο γήπεδο. Τώρα θα πάει να τον πιέσει εκεί στο ύψος της μεσαίας γραμμής ο Ζαφίρης. Μια κάθετη παλιά από τον Κυριακόπουλο ήταν αρκετά δυνατή σε ένα χώρο που δεν υπήρχε κανένας παίκτης του Παναθηναϊκού. Βγήκε ο Παβλέγκα και θα δώσει στα αριστερά για τον Γιαννούλη. Γιαννούλη κρατάει την μπάλα, έχει μπροστά του τον Ταμπόρδα. Θα παίξει με βγαθιά παλιά για τον Ενδιαγή, αλλά κατάλαβε την πρόθεσή του ο Ντεφράι, βγήκε στην μπάλα και παραχώρησε το πλάγιο για τον ΠΑΟΚ στο 15ο λεπτό της αναμέτρησης, πάντα χωρίς σκορ εδώ στο ΟΑΚΑ Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ για την τρίτη αγωνιστική.
1: Κώστα, βάλε μια νοτελεία, σε παρακαλώ. Διαβάζουμε στο real.gr, μπαίνετε και ενημερώνεστε. Ολονύχτια μάχη με τη φωτιά στην Κόνιτσα, φλέγεται από άκρη σ' άκρη η τραπεζίτσα. Είναι στην Κόνιτσα αυτό, η φωτιά αυτή είναι σε εξέλιξη. Νύχτα αγωνίας, διαβάζουμε και στο Ενικό στην Κόνιτσα. Μένεται ανεξέλεκτη η φωτιά στην τραπεζίτσα με φωτογραφίες και με βίντεο από την πυρκαγιά που είναι ανεξέλεκτη σε δασική πυρκαγιά που έχουμε στην περιοχή εκεί της Κόνιτσας. Είναι η φωτιά αυτή που σας λέω. Στη Λιβαδιά, κυρίες και κύριοι, να σας πω ότι είμαστε στο 81ο λεπτό, παραμένει πάντα το Λεβαδιακός Πανετολικός 0-1. Στην Γαλλία, στο δεύτερο λεπτό, Μαρσέ

0: Η Παρίσι 0-1 χάνει η Μαρσέη στην αρχή της αναμέτρησης, ενώ στην Ιταλία δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης ξεκίνησε το Γιουβέντους Μίλαν, το μεγάλο ντέρμπι. Ο Κώστας Αρδέλης τώρα από το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας.
1: Ναι, Δημήτρη, είχαμε όσο τελευταία μας συζήτηση είχαμε εξελίξει στο παιχνίδι, καθώς ο ΠΑΟΚ έμεινε με 10 παίκτες με τον Ελουστόντο να είναι
0: αυτό έλειπε να μην έπαιρνε κόκκινη κάρτα του Δεξοσβάιερ απευθείας. Βέβαια, αυτό είναι για κόκκινη κάρτα. Τι είναι?
1: Πάνω στον
0: Τετέιδε, όχι τον. Όχι τον. Τον γκρέμισε. Αυτό λέγεται γκρέμισμα. Και φυσικά ο Σβάιερ, που είναι διαιτητής ελίτ κατηγορία του UEFA και δεν καταλαβαίνει και πολλά. Άντε, γεια. Δεν είναι. Ήταν μια περισκεψία, νομίζω, Κώστα.
1: Πιστεύω εκεί πέρα αμφώθηκε ο στόπερ του ΠΑΟΚ, ο Ελιστόντο, ήταν ο τελευταίος παίκτης. Βγήκε στην κόντρα ο Τετέι από ένα λάθος κόψιμο της μπάλας, το οποίο δεν έγινε νωρίτερα. Και πήγε εκεί πέρα. Ουσιαστικά τα έπαιξε όλα για όλα. Βέβαια, όλα για όλα δεν τα παίζει στο 16ο λεπτό της αναμέτρησης. Έτσι να τα λέμε για αυτά.
0: Βέβαια, τώρα, γιατί είσαι. Τώρα θα πάει με 10 παίκτες όλο το παιχνίδι ουσιαστικά.
1: Ο ΠΑΟΚ καλείται να βγάλει 70 κεφάλαια λεπτά παιχνιδιού με 10 παίκτες και έχει και ένα επικίνδυνο φάουλ, το οποίο κέρδισε ο Παναθηναϊκός ακριβώς πάνω στην γραμμή της μεγάλης περιοχής. Δηλαδή λίγο έλειψε να ήταν και πέναλτι αυτό για τον Παναθηναϊκό.
0: Στο όριο ήταν, λίγο ήταν ένα μέτρο μπροστά.
1: Στο όριο, Ακριβώς, με τον Ταμπόρδο να έχει πάει, ενώ τώρα έχουμε αλλαγή για τον ΠΑΟΚ. Ο Παταούλας θα μπει στον αγωνιστικό χώρο και θα βγει ο Δημήτρης Πέλκας, λογική εκείνης που έκανε.
0: Για να ενισχύσει.
1: Ακριβώς, για να ενισχύσει την άμυνα.
0: Την άμυνα του βάζει τον πιτσιρικά τον Παταούλα και βγάζει τον Πέλκα. Σου λέει να κρατηθώ τώρα. Πριν να συνεχίσουμε, θέλει 3 λεπτά να τελειώσει η τρίτη περίοδο στο τελικό στο Ηράκλειο. Ο Ολυμπιακός 68-49 προηγείται του Ερυθρού Αστέρα Βελιγραδίου σε ένα φιλικό που παίζει, είπαμε, πρώτη παρουσία του Μοντέρο. Ενώ στο Λιβαδιά πάντα έχουμε μπει καθυστερήσεις, πάντα Λεβαδιακός Πανετολικός 0-1. Έλα, Κώστα, σας ακούμε.
1: Ναι, εκτελέστηκε το φάουλ πάνω στο τείχος, δεν είχε κάποια καλή κατάληξη τέλος πάντων για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει την εκατοχή της μπάλας. Τώρα θα χάσουν οι πράσινοι με φάουλ όμως, το οποίο έκανε ο Γιαννούλης πάνω στον Βισέντε Ταμπόρδα. Ένα φάουλ το οποίο κέρδισε ο Παναθηναϊκός λίγο πιο μπροστά από την μεσαία γραμμή και από τη δεξιά πλευρά, όπως επιτίθεται οι πράσινοι. Μέσα σε αυτό το σχεδόν το 20 λεπτό το οποίο έχουμε συμπληρώσει. Εδώ στο ΆΚΑ βλέπουμε ουσιαστικά έναν μονόλογο του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ να μην έχει κάνει κάποια τελική μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. Και ο Παναθηναϊκός μια μεγάλη ευκαιρία στο 10ο λεπτό με την κεφαλιά του Λιβάη Γκαρσία, στην οποία είπε όχι ο Γιούρι Παυλέγκα. Τώρα έχουμε και πάλι παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό να επιτίθεται από τα δεξιά. Με τον Ταμπόρδα να θέλει να παίξει για τον Λιβάη Γκαρσία. Αυτό θα δώσει πίσω για τον Καλάμπρια δίπλα του για τον Καμαρά. Καμαρά κρατάει μια βαθιά παλιά στο δεύτερο δοκάρι για τον Αντίνο. Θα απομακρύνει με το κεφάλι ο Κένι. Τώρα κατοχή για τον ΠΑΟΚ με τον Κένι να παίζει για τον Ζήφκοβιτς. Αυτός με την για τον Ζαφίρι. Ζαφίρις κρατάει την μπάλα, ενώ έχει σηκωθεί νωρίτερα. Έχει σηκωθεί με του βοηθού, αν δεν κάνω λάθος, για offside νωρίτερα στην φάση του.
0: Offside έχει δώσει.
1: Εμπλέκει ο Αντίνο. Σωστά. Οπότε κατοχή για τον ΠΑΟΚ με τον Γιούρι Παυλέγκα να έχει πάρει την μπάλα, να την έχει στήσει στο χοντάρι και να ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Ενώ τώρα σιγά σιγά συμπληρώνουμε 20 λεπτά αγώνα. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ χωρίς σκορ μέχρι στιγμή στο τέρμπι τη τρίτη αγωνιστική για την Super League. Τώρα εκτελέστηκε το φάουλ, μια βαθιά παλιά εκεί που κινεί το NDIA με το Βαντρόχελ. Είναι η μονομαχία, θα παραχωρήσει το πλάγιο. Ο παίκτη του Παναθηναϊκού, ένα πλάγιο το οποίο κέρδισε ο ΠΑΟΚ.
0: Ένα λεπτό για να τελειώσει το παιχνίδι από τις καθυστερήσεις. Έχει δώσει 4 λεπτά. Λεβαδιακός Πανετολικός πάντα 0-1. Θέλει ένα λεπτό για να τελειώσουν οι καθυστερήσεις. Κώστας, ακούμε.
1: Εκτελέσει και το πλάγιο από τον Κένι για τον Ενδιαγέ μέσα στην περιοχή. Ενδιαγέ τώρα θα βγει προς τα έξω. Θα δώσει και το Ζαφίρ. Αυτός με τη μία τη σέντρα. Ο Ινάκη Πένια όμως θα βγει και θα μαζέψει την μπάλα. Ενώ ήταν μπροστά του ο Ζήφκοβιτς, έπεσε την προσπάθεια του να δώσει συνέχεια. Ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού δεν συγκινείται από αυτά εύκολα. Ο Τσβάιερ τώρα έχουμε και πάλι μάτς με τον Ντεφράι. Θα παίζει για τον Βαντρόχελεν. Βαντρόχελεν κρατάει. δεν βιάζεται ιδιαίτερα οι δύο στόπερ του Παναθηναϊκού. Θέλουν να παραμείνουν πιστοί στο πλάνο το οποίο τους έχει δώσει ο Νίστρου πριν το ξεκίνημα της αναμέτρησης. Και τώρα από τα αριστερά, Σαντίνο απέξει για τον Γκάγκουα.
0: Και σήμερα στην παρέα μας είναι η Ντερβέτεν, live καζίνο, καθημερινή διασκέδαση. Σε 10 λεπτά μόλις τελειώσουμε έρχεται Δημήτρης Πέτρου με πολύ ωραία μουσική και φυσικά θα υπάρχει και ενημέρωση από το Ολυμπιακό Στάδιο. Βάζει και δεύτερο γκολ ο Πανετολικός. 2-0 ο Πανετολικός, Λεβαδιακός Πανετολικός, 5 λεπτό καθυστερήσεων γίνεται το 0-2 στην Λιβαδιά. Ο Πανετολικός και πάλι με τον Οπόκου, τον επιθετικό από την Κάνα, βάζει τον γκολ. 2-0 ο Πανετολικός. Έλα Κώστα, σ' ακούμε.
1: Μόλις είχαμε μια ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό στο 22ο λεπτό της αναμέτρησης. Σέντρα του Καλάμπρια, του Ντεφράι, με συγχωρείτε, από τα δεξιά, κεφαλιά του Τετέι με την μπάλα να περνάει out δίπλα από το δεξί δοκάρι της θητείας του Γιούρι Παυλέγκα. Αυτή ήταν η δεύτερη τρίτη φυσικά τελική για τον Παναθηναϊκό. Το ντέρμπι εδώ στο ΆΚΑ κόντρα στον ΠΑΟΚ, πάντα χωρίς σκορ στο 22ο. Δεύτερο λεπτό τώρα ο Πάουκ με τον
0: Τσάνα. Ο Πόκου έκανε πάρτι την άμυνα του Λεβαδιακού, διακόπτω για λίγο, και 2-0 για τον Πανετολικό στο φινάλε της αναμέτρησης. Έλα Κώστα, σ' ακούμε. Κώστα Σαρδέλη.
1: Κατοχή για τον Παναθηναϊκό με τον Βισέντε Ταμπόρδα, αλλά έχει σταματήσει το παιχνίδι ο διτητής για φάουλ το οποίο έγινε νωρίτερα πάνω στον Χρήστο Ζαφύρη ή τον Γιαννούλη, αν έχω δει καλά, και η κατοχή είναι για τον Πάκο, ο οποίος είχε νωρίτερα και μια φάση με τον Τάχα Άλλη, ο οποίος απέφυγε λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή, πέφυγε τον Ντεφράι, έκανε την προσπάθεια να πατήσει περιοχή, αλλά...
0: Γιαννούλης ήταν το φάουλ, Γιαννούλης ήταν το φάουλ αυτό.
1: Τελείωσε το παιχνίδι,
0: κυρίες και κύριοι, στην Λιβαδιά. Λεβαδιακός Πανατολικός 0-2 με δύο τέρματα στο δεύτερο ημίχρονο του Οπόκου στο 77ο λεπτό και στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων. Λεβαδιακός Πανατολικός 0-2. Νωρίτερα, Όφη Κηφισιά 2-0 με τα τέρματα του Ανδρούτσου και του Μπουχαλάκη. Και Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1 με τον Μωτουσαμί να προηγείται για τον Ατρόμητο στο πρώτο λεπτό και στο 52ο με αυτογκόλ ο Σταυρόπουλος στο 1-1. Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1. Θυμίζω χθες ΑΕΚ Άρης 5-0 και Βόλος Ολυμπιακός 1-1. Κώστας, ακούμε.
1: Είχαμε νωρίτερα μια φοβερή ενέργεια του Ανδρέα Τετέι, ο οποίος από τα αριστερά της επίθεσης έκανε ένα φοβερό κρεσέντο και σε διαγώνια το γήπεδο, βρέθηκε μετά στην μεσαία γραμμή αποφεύγοντας τρεις παίκτες του ΠΑΟΚ. Έσπασε συνέχεια στα αριστερά για τον Ιλβάη Γκαρσία, αυτός έκανε τη σέντρα με στη μεγάλη περιοχή, αλλά βγήκε ο Γιούρι Παυλέγκα και μάζεσε. Και τώρα ο Παναθηναϊκός με τον Κυριακόπουλο που έχει πάρει μέτρα, θα παίξει για τον Τετέι, θα θέλει να παίξει πάλι για τον Κυριακόπουλο, αλλά θα τον σταματήσει, την μπάλα ο Μπαταούλας με την κατοχή, ωστόσο να παραμένει για τον Παναθηναϊκό και τον Αντίνο να θέλει να παίξει το 1-2 με τον Τετέι. Δεν θα βγει η συνεργασία. Η κατοχή όμως παραμένει για τον Παναθηναϊκό με τον Αντίνο τώρα να διαμαρτύρεται για φάουλ το οποίο έγινε από τον Ζαφύρη. Στη συνέχεια έχουμε πλάγιο τώρα για τον ΠΑΟΚ, το οποίο παραχώρησαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού στο 25ο λεπτό της αναμέτρησης. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 0-0 στο ΆΚΑ για την τρίτη αγωνιστική της Super League. Τώρα ο Κένι έχει πάει στο πλάγιο για να το εκτελέσει. Θα σημαδέψει τον Ενδιαγέ, ο Κυριακόπουλος θα μπει στην πορεία της μπάλας, απομακρύνει το κεφάλι. Τώρα μια παλιά μέσα στη μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ, βγαίνει ο Μιχαηλίδης και καθαρίζει, θα παραχωρήσει πλάγιο για τον Παναθηναϊκό, το οποίο εκτελεί γρήγορα ο Κυριακόπουλος. Κυριακόπουλος για τον Κάγκουα για τον Ταμπόρ.
0: Πάμε γρήγορα, μια τάκα από τον Αναστασίου που και έκανε πολύ μεγάλη νίκη, την πρώτη του δήλωση.
2: Απόψε πετυχαίνει μια πολύ σπουδαία νίκη με την οποία μένει στην κορυφή της βαθμολογίας.
3: Τα είπες όλα. Τι να πω.
2: Πότε ήταν αυτό?
3: Με υπομονή, με προσπάθεια, με πίστη. Και το κυριότερο ήταν στιγμές που θεωρώ ότι ήμασταν γενικά σαν ομάδα μας τα καλύτερα. Πιστεύω ότι κάποιοι αστάθμητοι παράγοντες στη διάρκεια του παιχνιδιού κάνουν το παιχνίδι αντί να το κάνουν καλύτερο, το κάνουν χειρότερο. Και αν καταλαβαίνετε τι εννοώ, γιατί δεν επιτρέπεται να πω τι θέλω να πω, αλλά νομίζω ότι είχαμε τις καλύτερες ευκαιρίες. Είχαμε δύο δοκάρια, βάλαμε δύο γκολ και νομίζω ότι σε όλο το παιχνίδι ήμασταν η ομάδα που έδειχνε ότι το θέλει περισσότερο. Εντάξει, θέλει υπομονή, θέλει πίστη και το κυριότερο τα είχαμε. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο για την προσπάθεια, γιατί αυτό είπα στα παιδιά πριν το παιχνίδι, ότι ο κόσμος ήρθε εδώ γιατί πιστεύει, τους κάνουμε να πιστεύουν. Πρέπει να τους δείξουμε πραγματικά ότι να τους ευχαριστήσουμε και να τους δείξουμε ότι έχουμε δυνατότητες, μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Και τα παιδιά τους ανταπέδωσαν αυτή την προσπάθεια, με την προσπάθειά τους, αυτό το ταξίδι.
0: Από τον κύριο Γιάννη Αναστασίου, τον προπονητή του Πανετολικού, για το 2-0 της ομάδας του στην Λιβαδιά. Γράφουν στη Ρωσία για ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον τερματοφύλακα Αγκάτσεφ της Κράσνοσντορ της ρωσικής ομάδας. Έλα Κώστα.
1: 27ο λεπτό στο ΆΚΑ, πάντα στο 0-0 Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ για την τρίτη αγωνιστική της Super League, με τον ΠΑΟΚ τώρα να έχει την μπάλα με τον Γιούρι Παυλένκα να γεμίζει στο χώρο που κινεί τον Ντεαγιό. Αυτό θα κατεβάσει, αλλά δεν έκανε καλό κοντρόλ και ήρθε συνέχεια ο Καμαρά πολύ όμορφα και του πήρε την μπάλα. Θα γυρίσει πίσω με τον Ντεφράι και αυτό στα δεξιά για τον Καλάμπρια. Καλάμπρια θα παίξει πάλι για τον Καμαρά. Καμαρά θέλει να απλώσει το παιχνίδι στα αριστερά για τον Βαντρόχελεν. Βαντρόχελεν θα παίξει κάθε για τον Κάγκουα. Κάγκουα στα αριστερά για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλο που θα πάρει κάποια μέτρα στο γήπεδο, θα γυρίσει πίσω με ασφάλεια στον Καμαρά και αυτός πιο πίσω τον Ντεφράι και τώρα θα αλλάξει πλευρά από την οποία επιτίθεται ο Παναθηναϊκός, με τον Ντεφράι να παίζει για τον Λιβάη Γκαρσία, αυτός για τον Καλάμπρια, Καλάμπρια για τον Βαντρόχελεν, ξανά η μεταφορά της μπάλας προς τα αριστερά και κοντά στη μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ. Καμαρά θα παίξει πίσω για τον Βαντρόχελεν, Βαντρόχελεν για τον Ντεφράι. Ντεφράι θέλει να ψάξει να βρει κάποια μπαλιά, θα παίξει κάθετα για τον Κάγκουα. Τώρα Κάγκουα κρατάει την μπάλα για τον Κυριακόπουλο, Κάγκουα για τον Αντίνο, Αντίνο στα αριστερά με τον Ζίβκοβιτς μπροστά του, τις τρίπλες προσποιήσεις, θα κάνει τη σέντρα με το αριστερό στο δεύτερο δοκάρι εκεί που ήταν ο Καλάμπρια, αλλά η μπάλα θα περάσει out για τον ΠΑΟΚ.
0: Λεπτό άλλο, παρακαλώ αλέτερο, από το Ολυμπιακό Στάδιο, λεπτό.
1: 28ο λεπτό χωρίς σκορ το ντέρμπι ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ για την τρίτη αγωνιστική. Super League τώρα.
0: Ό,τι συμβεί σας ακούμε από εδώ και πέρα στην εκπομπή του Δημήτρη Πέτρου που ακολουθεί. Τέλος της τρίτης περίοδου στον τελικό του τουρνουά που γίνεται στο Ηράκλειο στο μπάσκετ. Ολυμπιακός προηγείται 76-63 του Ερυθρού Αστέρα. Θυμίζω ώρα 2 τα μεσάνυχτα για τα προημιτελικά, για την φάση των 16 για να πάει στον προημιτελικό. Ο Στέφανος Τσιπάς παίζει με τον Αμερικανό, το Σέλ, το νούμερο 9 στην παγκόσμια κατάταξη στο Αμερικανικό Open, στο USA Open.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

τηλέφωνο σε παίρνω από τη γωνία κι όλο βγαίνουν κάτι άσχετοι. Και η ώρα δεν περνά, και η ώρα δεν περνά. Κι είναι τώρα πια κοντά 2-3 χρόνια που εξαιτίας σου έχω χάσει κάθε στυλ. Κι η τροχιά του ερωτά μου μπαινοβγαίνει από το φούρνο στην κατάψυξη. Αλλά εσύ με κοιτάς αφηρημένη. Κάποιο φάλτσο αισθανόμουν και εκεί.

χορεύεις με τα χέρια σου υψωμένα, σαν να ψάχνεις μια αόρατη ανεμόσκαλα. Κι οι λαγώνες σου απαλά που κυματίζουν, κι σε πότε κοντά και σε πότε μακριά μπαίνω, βγαίνεις σε ένα χώρο που για ήλιο στρίβει μόνο κατά τη δεξαμενή, και με μαύρα ματογιάλια ξαναστρίβει στις αγάπη στην πλευρά τη σκοτεινή.

δασάκι του ΕΟ τη συναυλία. Δεν τελειώνει την κατάλληλη στιγμή. Κι από το χώμα σηκωνόμαστε οι δυο μας. Σ' ένα πεύκο ακουμπά στο blue jeans αναφορά. Στο σκοτάδι κατεβαίνουμε βουβή. Με στην πιο εφιαλτική κυκλοφορία. Και μπροστά στην πόρτα ψάχνει το κλειδί. Ο ερωτά μα είναι σαν τη συναυλία. Που είναι ανίκανη, που είναι ανίκανη. Να τελειώσει και να το ευχαριστηθεί. Γιατί έχει ένα κόμπο από την αρχή.

0: 92.
1: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολος. Minions και Τέρατα. Κάθε βράδυ, 8 και 4 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας και κάθε βράδυ στις 8 στο κινηματογράφο Φόσκολος.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Hello children. Welcome to our school and to our country, I could say.
3: Hi, Ella. I'm Luca. Hi.
4: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστιαν Στάν και τη Ρενάντε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι!
6: Είσαι ηλίθια!
5: Ρε, έχεις τι πως είσαι! Άσε μαζένου πά!
6: Πως είσαι έτσι ρε!
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι! Σε λιώνω με μια πουνιά!
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
10: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
11: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
12: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92. Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
3: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ 8 και 4 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας και κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολο.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Χρίσμα 92.
1: Hello children, welcome to our school and to our country, I could say.
2: Hi Ella, I'm Luca. Hi.
3: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πήχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστιαν Στάν και τη Ρενάντε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: ο καθένας. Και ο καθένας ας πεθάνει.
1: Hello, my love.
0: Γεια σου αγάπη μου.

0: Πρίσμα 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε, Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
7: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι!
8: Είσαι ηλίθια!
7: Ρε, έχεις δει πως είσαι! Άσε μαζένουμπα!
8: Πως είσαι έτσι, ρε!
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι! Σε λιώνω με μια πουνιά!
9: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
10: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

όσα ψάχνω. Πολλο κάποιος θα περάσει που σου μοιάζει φοβερά. Δεν είναι το όνομά σου, ούτε το άγγιγμά σου.

Κι τρεις μαζί το χάσαμε το τρένο της καρδιάς. Ήλιε μια βόλτα έκανες και ξέρω πως δεν βρήκες ούτε τους δυο που χάθηκαν και εμένα που πονάς.

Οι τρεις μαζί το χάσαμε, το τρένο της καρδιάς. Ήλια μια βόλτα έκανες και ξέρω πως δεν βρήκες

0: 92.
1: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ, 8 και 4 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας και κάθε βράδυ στις 8 στο κινηματογράφο Φόσκολο.
3: Είμαι ο Γκάρι Όρκαμ Όλιβερ Μάγμα ή Καμπόντο Παγαπώντη.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Και να τελειώσουμε με ένα τραγούδι που λέω για πρώτη φορά. Είναι από την καινούργια δουλειά που ετοιμάζω, η στίχη της Δώρας Σιτζάνη.

0: Πρίσμα 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Hello children. Welcome to our school and to our country, I could say.
3: Hi, Ella. I'm Laura. Hi.
4: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστιαν Σταν και τη Ρενάτε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες.
5: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92. Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
4: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
3: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ, 8 και 4 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας και κάθε βράδυ στις 8 στο κινηματογράφο Φόσκολο.
4: Είμαι ο Γκάρι Όρκαμ Όλιβερ Μάγμα Ίκα, Μπόντο Παγκαπώντης.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι, μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
7: Είσαι ηλίθια.
8: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
6: Άσε μαζένουπα.
7: Πως είσαι έτσι, ρε.
8: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
9: Σε λιώνω με μια πουνιά.
10: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
11: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.